περισσότερη απόσταση. Ναι.

0: CRT 95,1 FM Stereo.
1: Είναι καλοκαίρι, η ζέστη ανεβαίνει και εσύ ψάχνεις το ιδανικό κλιματιστικό. Μην υδρώνεις άλλο.
2: Έλα στην εταιρεία Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν και βρες τις πιο αξιόπιστες λύσεις για το σπίτι ή την επιχείρησή σου.
1: Επώνυμα κλιματιστικά από Mitsubishi, Fujitsu, Midea, TCL και Nordstar.
2: Ενεργειακή κλάση A3 Plus για απόδοση και οικονομία.
1: Μεγάλες προσφορές και ακόμα μεγαλύτερη εξυπηρέτηση.
2: Και πάνω απ' όλα άμεση τοποθέτηση.
1: Μην ψάχνεις αλλού. Επισκέψου μας στην Παλαμιώτη 21-23 στη Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-55-4411.
2: Νταβαρούκας και η Όμικρον Ε.
1: Κάνουμε το καλοκαίρι απόλαυση.

0: ακροατή 95,1 FM στέρεο. 95,1 FM στέρεο.
1: Έλα βρε, όλοι οι λέβητες αερίου οι ίδιοι είναι.
2: Όλοι εκτός από τον Victrix της Immergas.
1: Γιατί, τι παραπάνω έχει?
2: Συγκεντρώνει όλη την τεχνολογία αιχμής στην πλακέτα και τον εναλλάκτη του. Έχει κυκλοφορητή GroutFoss, παρέχει 24 και όχι 20 kW και είναι ο μόνος θερμομονωμένος, δηλαδή και οικονομικός και αθόρυβος. Immergas φίλε, κορυφή!
1: Ναι, αλλά εγώ άκουσα και για...
2: Άσε τι άκουσες. Και μην παρασύρεσαι από ακριβές προελεύσεις, ονόματα και διάφορες συστάσεις. Διάλεξε Immergas. Στους λέβητες αερίου, ο ποιοτικότερος δεν είναι ο ακριβότερος. Ζήτα να τον δεις ανοιχτό και θα καταλάβεις τι σημαίνει ποιότητα.
1: Φίλε, με έπεισες. Immergas.
3: Immergas, ο ηγέτης τους λέβητες αερίου.
4: Όλα τα νέα μοντέλα Immergas θα τα βρείτε στο κατάστημα Ιωάννης Νταβαρούκας και Ι. Για τη Λάρισα και όλη τη Θεσσαλία. Μην το καθυστερείτε. Νταβαρούκας και για την θέρμανση. Στο πρώτο χιλιόμετρο Λαρίσης Αθηνών. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2410 554 411.

0: με το ελληνικό τραγούδι.
1: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
0: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
1: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Με τον Αργύρη Μητυλινέλη. Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στους 95,1. Στο ραδιόφωνο της TRT επιλέγετε τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια με τον Αργύρη Μητυλινέλη.
0: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
1: Καλά μας ταξίδια.
2: Χορηγός της εκπομπής είναι
3: νέα καθημερινή συνήθεια για τους Λαρισαίους. Ήρθε η ώρα να ανακαλύψεις τα μαναβάκια. Επισκέψου το και ανακάλυψε ένα νέο κόσμο αγορών.
4: TRT 95,1 FM Stereo.
5: Είναι καλοκαίρι, η ζέστη ανεβαίνει και εσύ ψάχνεις το ιδανικό κλιματιστικό. Μην υδρώνεις άλλο.
6: Έλα στην εταιρεία Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν και βρες τις πιο αξιόπιστες λύσεις για το σπίτι ή την επιχείρησή σου.
5: Επώνυμα κλιματιστικά από Mitsubishi, Fujitsu, Midea, TCL και Nordstar.
6: Ενεργειακή κλάση A3+ για απόδοση και οικονομία.
5: Μεγάλες προσφορές και ακόμα μεγαλύτερη εξυπηρέτηση.
6: Και πάνω απ' όλα άμεση τοποθέτηση.
5: Μην ψάχνεις αλλού. Επισκέψου μας στην Παλαμιώτη 21-23 στη Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-55-44-11.
6: Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν.
5: Κάνουμε το καλοκαίρι απόλαυση.
7: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μια ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε ένα λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.

0: 95,1 FM Stereo.
1: Έλα βρε, όλοι οι λέβητες αερίου ίδιοι είναι.
2: Όλοι εκτός από τον Victrix της Siemergas.
1: Γιατί, τι παραπάνω έχει?
2: Συγκεντρώνει όλη την τεχνολογία αιχμής στην πλακέτα και τον εναλλάκτη του. Έχει κυκλοφορητή GroutFoss, παρέχει 24 και όχι 20 kW και είναι ο μόνος θερμομονωμένος, δηλαδή και οικονομικός και αθόρυβος. Siemergas φίλε, κορυφή!
3: Ναι, αλλά εγώ άκουσα και για...
2: Άσε τι άκουσες. Και μην παρασύρεσαι από ακριβές προελεύσεις, ονόματα και διάφορες συστάσεις. Διάλεξε Siemergas. Στους λέβητες αερίου, ο ποιοτικότερος δεν είναι ο ακριβότερος. Ζήτα να τον δεις ανοιχτό και θα καταλάβεις τι σημαίνει ποιότητα.
1: Φίλε με έπεισες. Siemergas.
0: Siemergas, ο ηγέτης τους λέβητες αερίου.
4: Όλα τα νέα μοντέλα Siemergas θα τα βρείτε στο κατάστημα Ιωάννης Νταβαρούκας και Ι. Για τη Λάρισα και όλη τη Θεσσαλία. Μην το καθυστερείτε. Νταβαρούκας και για την θέρμανση. Στο πρώτο χιλιόμετρο Λαρίσης Αθηνών. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210

0: Τι 95,1 FM στέρεο. 95,1 FM στέρεο.
1: Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς. Ένα παιχνίδι που μπορεί να κατακτήσει ολοκληρωτικά τις καριές μικρών και μεγάλων. Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα.
2: Παρασκευή 28 Αυγούστου, Σέρες, Αμφιθέατρο ΤΕΗ.
1: Μια παράσταση φτιαγμένη με πολύ αγάπη και σεβασμό για τα παιδιά.
2: Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
3: Είναι καλοκαίρι, η ζέστη ανεβαίνει και εσύ ψάχνεις το ιδανικό κλιματιστικό. Μην υδρώνεις άλλο.
4: Έλα στην εταιρεία Νταβαρούκα και η Όμικρον Εψιλόν και βρες τις πιο αξιόπιστες λύσεις για το σπίτι ή την επιχείρησή σου.
3: Επώνυμα κλιματιστικά από Mitsubishi, Fujitsu, Midea, TCL και Nordstar.
4: Ενεργειακή κλάση A3 Plus για απόδοση και οικονομία.
3: Μεγάλες προσφορές και ακόμα μεγαλύτερη εξυπηρέτηση.
4: Και πάνω απ' όλα άμεση τοποθέτηση.
3: Μην ψάχνεις αλλού. Επισκέψου μας στην Παλαμιώτη 21-23 στη Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-55-44-11.
4: Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν.
3: Κάνουμε το καλοκαίρι απόλαυση.
5: Όσο θα γυρίζει η γη.
6: Φοβορείς φέρεις. Όσο θα γυρίζει η γη.

0: Λάρισα για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Θοδωρής Φέρης, όσον θα γυρίζει η γη, tour. Εισιτήρια στο more.com.
1: Η αλήκη στη χώρα των ψαριών.

0: TRT 95,1 FM Stereo.
1: Έλα βρε, όλοι οι λέβητες αερίου ίδιοι είναι.
2: Όλοι εκτός από τον Victrix της Siemergas.
1: Γιατί, τι παραπάνω έχει?
2: Συγκεντρώνει όλη την τεχνολογία αιχμής στην πλακέτα και τον εναλλάκτη του. Έχει κυκλοφορητή Grootfos, παρέχει 24 και όχι 20 kW. Και είναι ο μόνος θερμομονωμένος, δηλαδή και οικονομικός και αθόρυβος. Siemergas φίλε, κορυφή!
1: Ναι, αλλά εγώ άκουσα και για...
2: Άσε τι άκουσες. Και μην παρασύρεσαι από ακριβές προελεύσεις, ονόματα και διάφορες συστάσεις. Διάλεξε Siemergas στους λέβητες αερίου. Ο ποιοτικότερος δεν είναι ο ακριβότερος. Ζήτα να τον δεις ανοιχτό και θα καταλάβεις τι σημαίνει ποιότητα.
1: Φίλε με έπεισες. Siemergas.
3: Siemergas, ο ηγέτης τους λέβητες αερίου.
4: Όλα τα νέα μοντέλα Siemergas θα τα βρείτε στο κατάστημα Ιωάννης Νταβαρούκας και Ι. Για τη Λάρισα και όλη τη Θεσσαλία. Μην το καθυστερείτε. Νταβαρούκας και για την θέρμανση. Στο πρώτο χιλιόμετρο Λαρίσης Αθηνών. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2410 554 411.

0: Η 95,1 FM Stereo.
1: Όσο θα γυρίζει η γη,
2: Φοβορής Φέρης. Όσο θα γυρίζει η γη, Tour.
1: Κατάματα σε κοίταζα γιατί μπορούσα.
2: Ο σωματικός καλλιτέχνης Φοβορής Φέρης την 5η 10 Σεπτεμβρίου θα βρίσκεται στην ΑΕΛ Νόβου Μπεταρένα στη Λάρισα για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Φοβορής Φέρης. Όσο θα γυρίζει η γη, Tour. Εισιτήρια στο mortal.com.
3: Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς.
4: Ένα παιχνίδι που μπορεί να κατακτήσει ολοκληρωτικά τις καρδιές μικρών και μεγάλων.
3: Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα.
5: Παρασκευή 28 Αυγούστου, Σέρες, Αμφιθέατρο ΤΕΗ.
4: Μια παράσταση φτιαγμένη με πολύ αγάπη και σεβασμό για τα παιδιά.
5: Προπόληση εισιτηρίων, ticketservices.gr.
6: Είναι καλοκαίρι, η ζέστη ανεβαίνει και εσύ ψάχνεις το ιδανικό κλιματιστικό. Μην υδρώνεις άλλο.
7: Έλα στην εταιρεία Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν και βρες τις πιο αξιόπιστες λύσεις για το σπίτι ή την επιχείρησή σου.
6: Επώνυμα κλιματιστικά από Mitsubishi, Fujitsu, Midea, TCL και Nordstar.
7: Ενεργειακή κλάση A3+ για απόδοση και οικονομία.
6: Μεγάλες προσφορές και ακόμα μεγαλύτερη εξυπηρέτηση.
7: Και πάνω απ' όλα άμεση τοποθέτηση.
6: Μην ψάχνεις αλλού. Επισκέψου μας στην Παλαμιώτη 21-23 στη Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-55-44-11.
7: Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν.
6: Κάνουμε το καλοκαίρι απόλαυση.
8: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον ντοκετό. Κάθε ένα λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς
9: σήμερα. Σώζομαι αυτόν σωθήτω. Ένα έργο του Εντουάρντο Ντε Φιλίππο. Ένας θείασος πρωταγωνιστών μας προσκαλεί σε μια τρυφερή κομμωδία και στην αθέατη ζωή των μπουλουκιών, όπου η φαντασία μπερδεύεται με την πραγματικότητα.
10: Μια ζωντανή ιστορία γεμάτη ρυθμό, ευτράπελα και την αυθεντική μαγεία του θεάτρου.
11: Σε σκηνοθεσία της Ταμίλα Πουλίεβα. Επισκηνής Δημήτρης Παπανικολάου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Δανάη Παπά, Μιχάλης Πανάδης, Πάνος Κλάδης, Ιάσονας Βροχίδης και η Ταμίλα Πουλίεβα.
12: Η καλοκαιρινή περιοδία ξεκινά. Παρασκευή 28 Αυγούστου, Λάρισα. Κυποθέατρο Αλκαζάρ.
13: Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
14: Η αλήκη στη χώρα των ψαριών.

0: ακροατή 95,1 FM στέρεο. 95,1 FM στέρεο.
1: Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από παζάρι είτε από αγγελία, συμβάλλεται στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομη πώληση, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό σωματείο ΣΑΜ.
2: Έλα βρε, όλοι οι λέβητες αερίου ίδιοι είναι. Όλοι εκτός από τον Victrix της Immergas. Γιατί, τι παραπάνω έχει.
3: Συγκεντρώνει όλη την τεχνολογία αιχμής στην πλακέτα και τον εναλλάκτη του, έχει κυκλοφορητή GroutFoss, παρέχει 24 και όχι 20 kW και είναι ο μόνος θερμομονωμένος, δηλαδή και οικονομικός και αθόρυβος. Immergas φίλε, κορυφή.
2: Ναι, αλλά εγώ άκουσα και για...
3: Άσε τι άκουσες και μην παρασύρεσαι από ακριβές προελεύσεις, ονόματα και διάφορες συστάσεις. Διάλεξε Immergas. Στους λέβητες αερίου ο ποιοτικότερος δεν είναι ο ακριβότερος. Ζήτα να τον δεις ανοιχτό και θα καταλάβεις τι σημαίνει ποιότητα.
2: Φίλε με έπεισες. Immergas.
4: Immergas, ο ηγέτης τους λέβητες αερίου.
5: Όλα τα νέα μοντέλα Immergas θα τα βρείτε στο κατάστημα Ιωάννης Νταβαρούκας και Ι. Για τη Λάρισα και όλη τη Θεσσαλία. Μην το καθυστερείτε. Νταβαρούκας και για την θέρμανση. Στο πρώτο χιλιόμετρο Λαρίσης Αθηνών. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2410 554 411.

0: TRT 95,1 FM Stereo.
1: Είναι καλοκαίρι, η ζέστη ανεβαίνει και εσύ ψάχνεις το ιδανικό κλιματιστικό. Μην υδρώνεις άλλο.
2: Έλα στην εταιρεία Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν και βρες τις πιο αξιόπιστες λύσεις για το σπίτι ή την επιχείρησή σου.
1: Επώνυμα κλιματιστικά από Mitsubishi, Fujitsu, Midea, TCL και Nordstar.
2: Ενεργειακή κλάση A3 Plus για απόδοση και οικονομία.
1: Μεγάλες προσφορές και ακόμα μεγαλύτερη εξυπηρέτηση.
2: Και πάνω απ' όλα άμεση τοποθέτηση.
1: Μην ψάχνεις αλλού. Επισκέψου μας στην Παλαμιώτη 21-23 στη Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-55-4411.
2: Νταβαρούκας και η Όμικρον Ε.
1: Κάνουμε το καλοκαίρι απόλαυση.

0: Η μέρα αρχίζει και τελειώνει μαζί του. TRT 95,1 FM Stereo.
1: Έχω το περίεργο προαίσθημα.

0: 12 Σεπτεμβρίου, παραλία Θεσσαλονίκης, είσοδος ελεύθερη. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions, Αντώνης Ρέμος 30, από τη ΔΕΗ.
1: Δεν έχει σημασία ποιος είσαι, τι δουλειά κάνεις, τι έχεις σπουδάσει. Ο καθένας μπορεί να προσφέρει λίγες ώρες από το χρόνο του και να συνεισφέρει στο έργο των φιλοζωικών σωματείων. Τα εγκαταλελειμμένα ζώα συνεχώς αυξάνονται και πλέον εκτός από σκύλους, γάτες, κουνέλια, στην Ελλάδα υπάρχουν και αδέσποτα άλογα. Ενημερώσου για το έργο των φιλοζωικών σωματείων και βοήθησε να σταματήσει το μαρτύριο αυτών των πλασμάτων. Γίνε εθελοντής ή βοήθησε να καλυφθούν οι ανάγκες σύτησης και περίθαλψης των αδέσποτων αλόγων του ημιτού και να βρεθούν κατάλληλοι κηδεμόνες για να τα υιοθετήσουν. Γιατί τα δέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help horses ημιτός.
2: Έλα βρε, όλοι οι λέβητες αερίου οι ίδιοι είναι.
3: Όλοι εκτός από τον Victrix της Immergas.
2: Γιατί, τι παραπάνω έχει?
3: Συγκεντρώνει όλη την τεχνολογία αιχμής στην πλακέτα και τον εναλλάκτη του, έχει κυκλοφορητή GroutFoss, παρέχει 24 και όχι 20 kW και είναι ο μόνος θερμομονωμένος, δηλαδή και οικονομικός και αθόρυβος. Immergas φίλε, κορυφή!
2: Ναι, αλλά εγώ άκουσα και για...
3: Άσε τι άκουσες. Και μην παρασύρεσαι από ακριβές προελεύσεις, ονόματα και διάφορες συστάσεις. Διάλεξε Immergas. Στους λέβητες αερίου, ο ποιοτικότερος δεν είναι ο ακριβότερος. Ζήτα να τον δεις ανοιχτό και θα καταλάβεις τι σημαίνει ποιότητα.
2: Φίλε με έπεισες. Immergas.
4: Immergas, ο ηγέτης στους λέβητες αερίου.
5: Όλα τα νέα μοντέλα Immergas θα τα βρείτε στο κατάστημα Ιωάννης Νταβαρούκας και Ι. Για τη Λάρισα και όλη τη Θεσσαλία. Μην το καθυστερείτε. Νταβαρούκας και για την θέρμανση. Στο πρώτο χιλιόμετρο Λαρίσης Αθηνών. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2410 554 411.
6: DRT 95,1 FM Stereo.

0: FM Stereo. 95,1 FM Stereo.
1: Είναι καλοκαίρι, η ζέστη ανεβαίνει και εσύ ψάχνεις το ιδανικό κλιματιστικό. Μην υδρώνεις άλλο.
2: Έλα στην εταιρεία Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν και βρες τις πιο αξιόπιστες λύσεις για το σπίτι ή την επιχείρησή σου.
1: Επώνυμα κλιματιστικά από Mitsubishi, Fujitsu, Midea, TCL και Nordstar.
2: Ενεργειακή κλάση A3 Plus για απόδοση και οικονομία.
1: Μεγάλες προσφορές και ακόμα μεγαλύτερη εξυπηρέτηση.
2: Και πάνω απ' όλα άμεση τοποθέτηση.
1: Μην ψάχνεις αλλού. Επισκέψου μας στην Παλαμιώτη 21-23 στη Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-55-4411.
2: Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν.
1: Κάνουμε το καλοκαίρι απόλαυση.
3: Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς.
4: Ένα παιχνίδι που μπορεί να κατακτήσει ολοκληρωτικά τις καρδιές μικρών και μεγάλων.
3: Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα.
5: Παρασκευή 28 Αυγούστου, Σέρες, Αμφιθέατρο ΤΕΗ.
4: Μια παράσταση φτιαγμένη με πολύ αγάπη και σεβασμό για τα παιδιά.
5: Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
6: Η Αλίκη στη χώρα των ψαριών.

0: Περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
1: Σώζω με αυτόν σωθήτο. Ένα έργο του Εντουάρντο Ντε Φιλίππο. Ένας θείασος πρωταγωνιστών μας προσκαλεί σε μια τρυφερή κωμωδία και στην αθέατη ζωή των μπουλουκιών, όπου η φαντασία μπερδεύεται με την πραγματικότητα.
2: Μια ζωντανή ιστορία γεμάτη ρυθμό, ευτράπελα και την αυθεντική μαγεία του θεάτρου.
3: Σε σκηνοθεσία της Ταμίλα Πουλίεβα. Επί σκηνής Δημήτρης Παπανικολάου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Δανάη Παπά, Μιχάλης Πανάδης, Πάνος Κλάδης, Ιάσονας Βροχίδης και η Ταμίλα Πουλίεβα.
4: Η καλοκαιρινή περιοδία ξεκινά. Παρασκευή 28 Αυγούστου, Λάρισα. Κυποθέατρο Αλκαζάρ.
5: Προπόληση εισιτηρίων στο more.gr.

0: TRT 95,1 FM Stereo.
1: Έλα βρε, όλοι οι λέβητες αερίου ίδιοι είναι.
2: Όλοι εκτός από τον Victrix της Ήμεργας.
1: Γιατί, τι παραπάνω έχει?
2: Συγκεντρώνει όλη την τεχνολογία αιχμής στην πλακέτα και τον εναλλάκτη του. Έχει κυκλοφορητή Grootfos, παρέχει 24 και όχι 20 kW και είναι ο μόνος θερμομονωμένος, δηλαδή και οικονομικός και αθόρυβος. Ήμεργας φίλε, κορυφή!
1: Ναι, αλλά εγώ άκουσα και για...
2: Άσε τι άκουσες. Και μην παρασύρεσαι από ακριβές προελεύσεις, ονόματα και διάφορες συστάσεις. Διάλεξε Ήμεργας στους λέβητες αερίου. Ο ποιοτικότερος δεν είναι ο ακριβότερος. Ζήτα να τον δεις ανοιχτό και θα καταλάβεις τι σημαίνει ποιότητα.
1: Φίλε, με έπεισες. Ήμεργας.
3: Ήμεργας, ο ηγέτης τους λέβητες αερίου.
4: Όλα τα νέα μοντέλα Ήμεργας θα τα βρείτε στο κατάστημα Ιωάννης Νταβαρούκας και Ι. Για τη Λάρισα και όλη τη Θεσσαλία. Μην το καθυστερείτε. Νταβαρούκας και για την θέρμανση. Στο πρώτο χιλιόμετρο Λαρίσης Αθηνών. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2410 554 411.

0: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
1: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
0: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
1: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Με τον Αργύρη Μητρινέλη. Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στους 95,1. Στο ραδιόφωνο της TRT επιλέγετε τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια με τον Αργύρη Μητρινέλη.
0: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
1: Καλά μας ταξίδια.
2: Χορηγός της εκπομπής είναι
3: νέα καθημερινή συνήθεια για τους Λαρισαίους. Ήρθε η ώρα να ανακαλύψεις τα μαναβάκια. Επισκέψου το και ανακάλυψε ένα νέο κόσμο αγορών.
4: TRT 95,1 FM Stereo. Η ΔΕΗ παρουσιάζει Ρέμος 30. Ο Αντώνης Ρέμος γιορτάζει 30.

0: Παραλία Θεσσαλονίκης. Είσοδος ελεύθερη. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions. Αντώνης Ρέμος 30. Από τη ΔΕΗ.
1: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βίαια από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μια ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.

0: 95,1 FM Stereo. 95,1 FM Stereo.
1: Σώζομαι αυτόν σωθήτο. Ένα έργο του Εντουάρντο Ντι Φιλίππο.
2: Ένας θίασος πρωταγωνιστών μας προσκαλεί σε μια τρυφερή κωμωδία και στην αθέατη ζωή των μπουλουκιών, όπου η φαντασία μπερδεύεται με την πραγματικότητα.
3: Μια ζωντανή ιστορία γεμάτη ρυθμό, ευτράπελα και την αυθεντική μαγεία του θεάτρου.
4: Σε σκηνοθεσία της Ταμίλα Πουλίεβα. Επισκηνής Δημήτρης Παπανικολάου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Δανάη Παπά, Μιχάλης Πανάδης, Πάνος Κλάδης, Ιάσονας Βροχίδης και η Ταμίλα Πουλίεβα.
5: Η καλοκαιρινή περιοδία ξεκινά. Παρασκευή 28 Αυγούστου, Λάρισα. Κυποθέατρο Αλκαζάρ.
6: Προπόληση εισιτηρίων στο more.gr.

0: σταθμό μας η πρόεδρος των πρατηριούχων Αττικής. Την πρώτη ακτινογραφία των θερινών εκτόσεων κάνει στον Real FM ο πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιά, Βασίλης Κορκίδης. Τι δείχνουν μέχρι στιγμής τα στοιχεία για τον τζίρο των καταστημάτων. Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την υποχρεωτική εφαρμογή της ηλεκτρονικής τιμολόγησης. Από την 1η Οκτωβρίου εντάσσονται στο νέο καθεστώς επιχειρήσεις με ακαθάριστα έσοδα έως και 1 εκατομμύριο. Εμένει η Τουρκία στην προκλητική ρητορική, θέτει εκ νέου θέμα αποστρατιωτικοποίησης των νησιών του Αιγαίου και με πλάγιους τρόπους επιχειρεί να κλείσει τη συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες για τα F-35. Μη επανδρωμένα αεροσκάφη των Χούθη κατέριψαν ελληνική Πάτριοτ από κοινού με τα συστήματα αεράμυνας της Σαουδικής Αραβίας στο πλαίσιο της διεθνούς συνδρομής της χώρας μας. Συνελήφθη 49χρονος καθηγητής μέσης εκπαίδευσης στην Πάτρα έπειτα από καταγγελία πρώην μαθητριάς του ότι είχαν ερωτικές σχέσεις από τότε που η ίδια ήταν 14 ετών. Τον φάκελο για το κόστος κατασκευής νέου σπιτιού ανοίγει ο Real FM. Ανατιμήσεις φωτιά έχουν καταγραφεί τα τελευταία χρόνια στα δομικά υλικά. Από το 2021 έχουν αυξηθεί οι τιμές κατά τουλάχιστον 30%. Αναλυτικό ρεπορτάζ για το κόστος ανά τετραγωνικό μέτρο. Μένεται η φωτιά σε δασική έκταση στην περιοχή Βίκη Χίου. Για την κατάσβεσή της επιχειρούν ισχυρές επίγειες και εναέριες πυροσβεστικές δυνάμεις. Πρόστιμο μαμούθ της ΜΕΤΑ σε 47 Αμερικανικές πολιτείες συνολικού ύψους 17 δισεκατομμυρίων δολάριων. Ο ψηφιακός κολοσσός καλείται επίσης να προχωρήσει άμεσα σε σημαντικές αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας των πλατφορμών κοινωνικής δικτύωσης, προκειμένου να μην είναι εθιστικές για τα παιδιά. Στην τελική ευθεία, η έξτρα πληρωμή του επιδόματος παιδιού των 150 ευρώ σε περισσότερες από 80.000 οικογένειες, οι οποίες δεν είχαν συμπεριληφθεί στον πρώτο κύκλο καταβολών. Στα αθλητικά, πρόκριση της ΑΕΚ στις 36 ομάδες της League Face του Champions League μετά την εντυπωσιακή νίκη με 4-0 επί της Λεύσκη Σόφιας. Στις 7 το απόγευμα θα μάθει τους αντιπάλους της. Η Μπράν αντιμετωπίζει ο ΠΑΟΚ στις 8 στην Νορβηγία για τα play-off του Conference League και ο Παναθηναϊκός στη Χράντετς Κράλοβε στην Τσεχία. Στις 9 στη Σόφια ο Όφι αναμετράται με την Τσεσκά για τα play-off του Europa League. Και στα του καιρού, γενικά έθριος ο ουρανός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, βοριάδες ως 7 μποφόρ στους 38 βαθμούς Κελσίου. Η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική στους 36 στην Θεσσαλονίκη. Ενίσχυση των ανέμων και μικρή πτώση του υδραργύρου από αύριο.
1: Η κίνηση στους δρόμους.
0: Δίνουμε το λόγο στον Παναγιώτη Βολάνιο.
2: Στο κέντρο της Αθήνας με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στην κάθοδο της Αρδιτού και στις Βασιλέως Κωνσταντίνου Βασιλής Σοφίας. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στις δύο κατευθύνσεις της Κηφισίας στο ύψος της Πανόρμου. Μικρές καθυστερήσεις σημειώνονται ανατμήματα στη λεωφόρο Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Πυκνίνει η ροή στα δύο ρεύματα της Ποσειδόνος στο ύψος της Γλυφάδας. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός από Ταύρο μέχρι Θησίο. Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στις αλληπέδου Κόνωνος Γούναρη στον Πειραιά και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι. Στην Αττική Οδό σημειώνονται καθυστερήσεις 5 έως 10 λεπτών στις εξόδους για Λαμία και στα δύο ρεύματα.
1: Το θέμα της ημέρας.
0: Βιβλική είναι η καταστροφή από τις φωνικές πλημμύρες στο Νεπάλ, με τις αρχές της χώρας να μιλούν για εκατοντάδες νεκρούς και αγνοούμενους. Ομάδες διάσωσης επιχειρούν στα σύνορα με το Θιβέτ, καθώς τόνοι λάσπης έχουν εξαφανίσει από τον χάρτη ολόκληρες συνοικίες. Πολυόροφα κτίρια και βαρέα οχήματα παρασύρθηκαν από τα φερτά υλικά, γέφυρες και κεντρικές οδικές αρτηρίες καταστράφηκαν ολοσχερώς και βοήθεια φτάνει μόνο μέσω αέρος. Ο νεότερος απολογισμός έκανε λόγο για περισσότερους από 165 νεκρούς και περίπου 1.300 αγνοούμενους, ωστόσο οι αριθμοί αυτοί αυξάνονται ώρα με την ώρα. Μεταξύ των αγνοωμένων είναι και πολλοί τουρίστες.
3: Έτσι είναι, Βασίλη, και είναι χαρακτηριστικό πως ήδη οι νεκροί από τις φωνικές πλημμύρες ξεπέρασαν τους 280, ενώ οι αγνοούμενοι ως τώρα έχουν φτάσει τους 1.500, αλλά ο αριθμός, όπως είπες, συνεχώς αυξάνεται. Εκτιμάται πως τουλάχιστον 800 ξένοι υπήκοοι αγνοούνται στο Νεπάλ και στο Θιβέτ της Κίνας. Πρόκειται κυρίως για ανθρώπους από την Ινδία, τις Ηνωμένες Πολιτείες, την Αυστραλία, τη Βρετανία και τον Καναδά. Ένας τεράστιος όγκος λάσπης και βράχων κατέρευσε σε ποταμό των Ιμαλαΐων, προκαλώντας αυτές τις καταστροφικές πλημμύρες που σάρωσαν πόλεις και κοιλάδες. Τα σωστικά στην Αιγαία δίνουν μάχη με το χρόνο σε πολύ δύσκολες συνθήκες. Έχει κινητοποιηθεί και ο στρατός. Χρησιμοποιούν ελικόπτερα τόσο για την εμπισμό επιζώντων, όσο και για τη ρήψη εφοδίων έξω της ανάγκης σε χιλιάδες ανθρώπους που είχαν αποκλειστεί, καθώς η τραγωδία έχει γίνει σε μια πολύ δύσβατη ορεινή περιοχή. Μια περιοχή, Βασίλη, την οποία διασχίζουν πεζοπόροι και προσκυνητές και συνδέει τη Λάσα του Θιβέτ με την πρωτεύουσα του Νεπάλ, το Καθμαντού. Τα βίντεο έχουν καταγράψει τεράστιες μάζες νερού και συντριμιών να παρασύρουν δεκάδες ανθρώπους στο συνοριακό πέρασμα στο Γκυρόνγκ, ενώ σπίτια, δρόμοι και υποδομές ηλεκτροδότησης παρασύρθηκαν επίσης από τα ορμητικά νερά σε πολύ χαμηλότερο υψόμετρο εντός του Νεπάλ.
0: Υπάρχουν εκτιμήσεις για τα αίτια της τραγωδίας, Τζένι, καθώς τα διεθνή πρακτορία ειδήσεων έκαναν λόγο για σεισμό αλλά και για κατάρρευση παγετώνων.
3: Είναι δύο τα σενάρια που εξετάζουν οι επιστήμονες και όπως λένε θα χρειαστούν εβδομάδες μέχρι να καταλήξουν σε ένα ασφαλές συμπέρασμα. Το πρώτο σενάριο είναι ο σεισμός που σημειώθηκε να προκάλεσε κατολιστήσεις και αποκόλληση παγετώνα. Νωρίς το πρωί είχε σημειωθεί ένα σεισμός μεγέθους 4,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, στα σύνορα ακριβώς στην Νεπάλ με την Κίνα. Το δεύτερο σενάριο είναι οι τεράστιοι παγετώνες που λιώνουν να αποσταθεροποίησαν τις πλαγιές των βουνών. Το πιθανότερο είναι πως καθώς οι παγετώνες μετατρέπονται σε νερό, δημιουργούν τεράστιες λίμνες σε πολύ μεγάλα ορεινά υψόμετρα και μπορούν να προκαλέσουν την υπερχείληση ή την διοχέτευση αυτών των λιμνών προς τα χαμηλότερα σημεία, όπως ήταν και η περιοχή η οποία επλήγει. Επιπλέον όλων αυτών, η κλιματική αλλαγή οδηγεί σε πιο ακραίες βροχοπτώσεις που μπορούν να προκαλέσουν τέτοιου είδους φωνικές πλημμύρες. Και μην ξεχνάμε πως το Νεπάλ αποτελεί ένα σημείο αιχμής για κλιματικές καταστροφές, όπως επισημαίνουν σε κάθε περίπτωση οι επιστήμονες.
0: Και εκφράζονται πλέον φόβοι για ανθρωπιστική κρίση στη χώρα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Τζένι. Αλλάζουμε θέμα και κλίμα. Συγκλονίζει το Πανελλήνιο η νέα γυναικοκτονία στη Διαλαμπή Ροδόπης, όπου 53χρονος τραυμάτισε θανάσιμα με μαχαίρι την 43χρονη εν διαστάσεις σύζυγό του μέσα στο σπίτι, παρουσία των δύο παιδιών του ζευγαριού ηλικίας 16 και 19 ετών. Η γυναίκα εργαζόταν σεζόν και είχε επιστρέψει στο χωριό της προκειμένου να γιορτάσει τα γενέθλια της ανήλικης κόρης της. Ερωτήματα γεννά θεοδόση πάνω το γεγονός ότι το θύμα είχε καταγγείλει για ενδοοικογενειακή βία το δράστη, ο οποίος είχε συλληφθεί το 2022 και ήταν ελεύθερος.
4: Στο Ηράκλειο της Κρήτης είχε γίνει η καταγγελία το 2022. Το ζευγάρι τότε επίσης δούλευε σεζόν σε ένα ξενοδοχειακό συγκρότημα στην περιοχή. Είχε συλληφθεί τότε ο 53χρονος. Είχε συλληφθεί πλην όμως επειδή η καταγγελία ήταν για εξύβριση και απειλή και όχι για άσκηση βίας. Είχε παραπευθεί στο αυτόφορο και είχε αφαιθεί ελεύθερος με συστάσεις βέβαια όσον αφορά τη συμπεριφορά του απέναντι στη σύζυγό του. Παραλλήλως, η σύζυγος τότε είχε ερωτηθεί και από τους αστυνομικούς αλλά και από τους δικαστικούς λειτουργούς εάν χρειάζεται κάτι παραπάνω όσον αφορά την προστασία της πολιτείας, χωρίς όμως να γίνει κάτι το περαιτέρω. Από εκεί και έπειτα όμως φαίνεται ότι η γυναίκα συντοχρόνου άρχισε να διαπιστώνει ότι ο σύζυγός της και πατέρας των τριών παιδιών της μάλλον αντιμετωπίζει και ψυχολογικά προβλήματα, με αποτέλεσμα με δικές της ενέργειες κάποια στιγμή να εγκλειστεί σε ψυχιατρική κλινική. Από εκεί και έπειτα, και αφού ακολούθησε μια πολύμηνη νοσηλεία του στη συγκεκριμένη κλινική, έφυγε με το αιτιολογικό ότι αν ακολουθήσει την φαρμακευτική αγωγή που του είχαν δώσει, ο άνθρωπος αυτός δεν είναι επικίνδυνος για κανέναν, πολλό δε μάλλον για τον εαυτό του. Ωστόσο φαίνεται ότι χθες πρέπει να το είχε σχεδιάσει. Πρέπει να το είχε σχεδιάσει, διότι γνώριζε ότι αμέσως μετά τα γενέθλια της κόρης του την επόμενη μέρα, γιατί γι' αυτό είχε πάει στην κοινότητα εκεί, στην κοινότητα Διαλαμπή, στον Νίασμο Ροδόπης, η 43χρονη γυναίκα, η οποία επίσης εργάζονταν σεζόν σε ξενοδοχείο στην Θάσο, είχε πάει για τα γενέθλια. Παραλλήλως όμως την επόμενη ημέρα θα πήγαιναν στην δικηγόρο της γυναίκας προκειμένου να κινηθούν οι διαδικασίες για το διαζύγιο, καθώς το ζευγάρι τα τελευταία χρόνια φαίνεται να ήταν σε διάσταση. Αυτό κατά πάσα πιθανότητα το είχε μάθει ο δράστης, με αποτέλεσμα να καυγαδίσουν στο σπίτι και συνέχεια να αρπάξει ένα κοζινό με άχερο και να της καταφέρει ένα και μοναδικό χτύπημα. Σύμφωνα με την ιατροδικασία που πραγματοποίησε νεκροψία, νεκροτομή στο άψυχο κορμί της γυναίκας, την είχε χτυπήσει στον πνεύμονα, με αποτέλεσμα μέσα σε μερικά λεπτά από τη στιγμή που την πήρε σοβαρότατα τραυματισμένη ο γιος της για να την μεταφέρει με το αυτοκίνητό του στο ιατρικό κέντρο, η γυναίκα είχε χάσει την ζωή της. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, φαίνεται ότι το χτύπημα αυτό ήταν στοχευμένο και κατά πάσα πιθανότητα και η δολοφονία ήταν προσχεδιασμένη.

0: Επεκτείνεται προς Καλαμαριά το μετρό Θεσσαλονίκης. 5 νέοι σταθμοί είναι από σήμερα στη διάθεση του επιβατικού κοινού. Καθημερινά, σύμφωνα με εκτιμήσεις, θα εξυπηρετούνται περίπου 63.000 επιβάτες. Ακούμε ένα απόσπασμα από την τοποθέτηση νωρίτερα του Πρωθυπουργού κατά τα εγγένεια των νέων σταθμών του μετρό.
1: Χρειάστηκαν να περάσουν σχεδόν 40 χρόνια, ενώ για πολύ καιρό. Το μετρό της Θεσσαλονίκης ήταν συνώνυμο με την κυβερνητική αδιαφορία, με την αναποτελεσματικότητα, το πιο σύντομο ανέκδοτο στην πόλη, με αποκορύφωμα βέβαια κάποια εγγένεια παροδία. Αυτά όμως ευτυχώς ανήκουν στο παρελθόν. Η πόλη μπορεί να καμαρώνει ένα μετρό το οποίο είναι από τα πιο σύγχρονα και όμορφα στην Ευρώπη, πλήρως αυτοματοποιημένο, με τακτικά δρομολόγια, με προσωπικό ασφαλείας, με πρόσβαση για όλους, κυρίως τους συμπολίτες μας με αναπηρία. Με ένα από τα πιο φτηνά εισιτήρια, να το τονίσουμε και αυτό, και ακόμα χαμηλότερο μάλιστα για μαθητές, φοιτητές, πολύτεκνους και τους συμπολίτες μας άνω των 65. Δικαιώνοντας έτσι το δύσκολο στοίχημα που η κυβέρνησή μας έβαλε από την αρχή. Ναι, για να μπορέσουμε σήμερα να σταθούμε μπροστά σας και να πούμε με αυτοπεποίθηση το είπαμε και το κάναμε. Και αυτή η ολοκλήρωση της βασικής γραμμής του μετρό με τις δύο πλέον διακλαδώσεις του είναι απτή απόδειξη ότι η Ελλάδα μπορεί να κάνει σταθερά μεγάλα βήματα μπροστά υπερβαίνοντας τις αντιστάσεις. Με τη Μακεδονία βέβαια και τη Θεσσαλονίκη όχι απλά να ανεβάζουν ταχύτητα αλλά να βρίσκονται σήμερα στην πρώτη γραμμή, το ξαναλέω, στην πρώτη γραμμή των μεγάλων έργων υποδομής που γίνονται στην πατρίδα μας. Και όλα αυτά βέβαια δεν έγιναν τυχαία, ήταν μια συνειδητή πολιτική επιλογή να επιστρέψει αυτή η κυβέρνηση στην Θεσσαλονίκη, αυτά που θεωρούμε ότι η κεντρική πολιτεία και το κράτος της όφυλαν. Τώρα που ολοκληρώθηκε η βασική γραμμή του μετρό, ξεκινάει με πολύ γρήγορους ρυθμούς ο σχεδιασμός και η υλοποίηση της επέκτασης του μετρό στις βορειοδυτικές συνοικίες της Θεσσαλονίκης.
0: Συνδεόμαστε κυρίες και κύριοι με το χώρο των εγγενείων και το συνάδελφο από το Ράδιο Θεσσαλονίκη Δημήτρη Συρμάτση για να μας μεταφέρει το κλίμα αυτή την ώρα.
2: Καλό μεσημέρι από το Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, όπου βρίσκονται σε εξέλιξη οι συσκέψεις του Πρωθυπουργού και του κυβερνητικού επιτελείου που βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη με τους παραγωγικούς φορείς αυτή τη στιγμή εν ώψη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Θα ακολουθήσουν οι συσκέψεις με τους επιστημονικούς φορείς και με τους δημάρχους της Βόρειας Ελλάδας πριν αναχωρήσει ο Πρωθυπουργός για την Φλόρινα. Το κλίμα είναι ευχάριστο, προφανώς λόγω της επέκτασης, και αυτή είναι και η είδηση της ημέρας, η επέκταση του μετρό Θεσσαλονίκης στην Καλαμαριά και βέβαια οι ανακοινώσεις για πολιτική απόφαση της κυβέρνησης για το επόμενο βήμα, την επέκταση στην βορειοδυτική Θεσσαλονίκη. Δεν είχαμε χρονοδιαγράμματα, δεν είχαμε χάρτες ή κάποιες άλλες ανακοινώσεις, διότι πρέπει να γίνει μια σειρά πολύ σημαντικών μελετών για να φτάσουμε στη μελέτη ορίμανσης ωφέλους, κόστους ωφέλους, όπου εκεί με αυτή την μελέτη θα πάει η χώρα μας στο νέο ΕΣΠΑ να διεκδικήσει την χρηματοδότηση. Μια χρηματοδότηση θα είναι σίγουρα άνω του 1 δισεκατομμύριου ευρώ για την πολύ σημαντική, εμβληματική, όπως την είπε ο Πρωθυπουργός, επέκταση στην βορειοδυτική Θεσσαλονίκη.
0: Το είπαμε και το κάναμε, δήλωσε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός. Απόβαση την ίδια ώρα κυβερνητικών στελεχών έχουμε στη Βόρεια Ελλάδα, καθώς μέρα με την ημέρα ανεβαίνουν οι προεκλογικοί τόνοι. Πληροφορίες αναφέρουν ότι έχει σχεδιαστεί αναλυτικό πρόγραμμα περιοδιών και εξορμήσεων με στόχο να μεταφερθεί ένα θετικό μήνυμα για τα πεπραγμένα της κυβέρνησης. Ο Δημήτρης Γκάτσιος έχει περισσότερες πληροφορίες.
3: Καλό μεσημέρι και από εμένα. Μπορούσα να ξεκινήσω λέγοντας ότι αν ο Πρωθυπουργός δεν είχε πραγματοποιήσει το Υπουργικό Συμβούλιο την περασμένη Δευτέρα, θα μπορούσε κάλλιστα να το πραγματοποιήσει σήμερα στη Θεσσαλονίκη, καθώς σχεδόν το σύνολο του Υπουργικού Συμβουλίου τον συνοδεύει σε αυτή την επίσκεψή του στην πρωτεύουσα, σε μια στρατηγική με κωδικό Βόρεια Ελλάδα, καθώς μέσα στις επόμενες ημέρες και μέχρι την άνοδο του Κυριάκου Μητσοτάκη στην Θεσσαλονίκη για τη Διεθνή Έκθεση, να υπενθυμίσουμε.
0: Το επόμενο Σαββατοκύριακο, Δημήτρη.
3: Ακριβώς. Το απόγευμα της 5ης Σεπτεμβρίου, από το βήμα του Συνεδριακού Κέντρου Ιωάννης Βελίδης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα πραγματοποιήσει την ομιλία του για την 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Μια σειρά λοιπόν από μεικτά κλιμάκια υπουργών, βουλευτών αλλά και στελεχών της Νέας Δημοκρατίας θα σαρώσουν τους νομούς της Βόρειας Ελλάδας και δεν αναφέρομαι μόνο στις περιοχές της Μακεδονίας, της Κεντρικής, της Δυτικής, αλλά και τις περιοχές της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης. Πρόκειται για περιοχές που μπορούμε να πούμε ότι σε εισαγωγικά πονάει η Νέα Δημοκρατία, έχοντας απολέσει ένα μέρος των δυνάμεών της, όπως είδαμε στις ευρωεκλογές του 2024, στη σύγκριση με τα αποτελέσματα των εκλογών του 2023, των διπλών εκλογών του 2023. οι 23 που έφεραν τη Νέα Δημοκρατία να περνάει το κατόφλι της αυτοδυναμίας. Εκεί στοχεύουν οι περιοδίες που πραγματοποιήσουν κυβερνητικά και κομματικά στελέχη πριν την παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη στη Διεθνή Έκθεση. Είναι δικός στόχος από τη μία είναι η επικοινωνία των κυβερνητικών παραδοτέων της περίοδου 2023-2026. Από την άλλη είναι η ανάλυση των μεγάλων έργων υποδομής που θα βρεθούν σε εξέλιξη μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα. Είναι έργα τα οποία είτε έχουν οριμάσει είτε βρίσκονται στο στάδιο της υλοποίησης με εξασφαλισμένη την χρηματοδότηση, όπως μου έλεγε ο κομματικός τέλεχος της Νέας Δημοκρατίας πριν μπει στο αεροπλάνο για να πετάξει για την Θεσσαλονίκη.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Δημήτρη. Αλλάζουμε θέμα και κλίμα. Φωτιά στις τσέπες των καταναλωτών βάζουν οι τιμές του μαύρου χρυσού. Παρά τη μικρή αποκλιμάκωση στις διεθνείς αγορές, στη χώρα μας και παρά τις επιδοτήσεις, οι αμόλυβδοι και το πετρέλαιο κίνησης ξεπερνούν τα 2 ευρώ το λίτρο. Στην Αττική βρίσκεται περίπου στα 2 ευρώ και 2 λεπτά, ενώ στα νησιά εκτοξεύεται πάνω από τα 2 ευρώ και 25 λεπτά. Η Σοφία Γαλάνη μίλησε με την πρόεδρο των πρατηριούχων Αττικής, η οποία μας περιγράφει την κατάσταση που θα κληθούν να αντιμετωπίσουν οι πολίτες από την προσεχή η Δευτέρα, που θα επιστρέψουν κυρίως από τις θερινές διακοπές τους.
4: Πράγματι, Βασίλη, οι τιμές των καυσίμων συνεχίζουν να παραμένουν υψηλές και δεν αναμένεται να αποκλιμακωθούν άμεσα, τουλάχιστον όσο διαρκεί ο πόλεμος, αυτό λένε παράγοντες της αγοράς. Όπως είπες, η μέση τιμή για την απλή αμόλυβδη βενζίνη και το απλό πετρέλαιο σε Αττική και Θεσσαλονίκη αυτή τη στιγμή αγγίζει τα 2 ευρώ το λίτρο. Στα νησιά, δε, οι τιμές είναι ακόμη υψηλότερες. Στις Κυκλάδες, η αμόλυβδη βενζίνη κυμαίνεται συνήθως πάνω από τα 2,15 ευρώ έως και τα 2,25 ευρώ το λίτρο, ενώ το ίδιο ισχύει και για τα Δωδεκάνησα. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο είναι ανοιχτό το ενδεχόμενο περαιτέρω να τιμήσω στις αντιλίες τις επόμενες μέρες και γι' αυτό συζητείται και η παράταση της κρατικής επιδότησης στον δίζελ κίνησης, η οποία ανέρχεται σε 10 λεπτά ανά λίτρο μαζί με τον ΦΠΑ, η οποία με τα σημερινά δεδομένα εκπνέει στις 31 Αυγούστου. Την ίδια ώρα, οι συζητήσεις με τα δηληστήρια επικεντρώνονται στο ενδεχόμενο να συνεχιστεί και η έκπτωση των 5 λεπτών ανά λίτρο. Εάν διατηρηθούν και οι δύο παρεμβάσεις, θα επιχειρηθεί έτσι να δημιουργηθεί ένα ανάχωμα απέναντι στις αυξήσεις που περνούν από τη διεθνή αγορά στις εγχώριες αντιλίες. Σύμφωνα με τους πρατηριούχους, η παράταση της επιδότησης είναι εξαιρετική. Σημαντική για τους ίδιους αλλά και για τους πολίτες, οι οποίοι, όπως είπες προηγουμένως, μετά τις καλοκαιρινές τους διακοπές επιστρέφουν στην καθημερινότητα και θα έρθουν αντιμέτωποι με την ακρίβεια στις καθημερινές μετακινήσεις τους. Η πρόεδρος των Βενζινοπόλων Αττικής, Μαρία Ζάγκα, μίλησε στον Real FM για το θέμα.
5: Εφόσον λοιπόν είναι ακριβό το δηλισμένο προϊόν και το αγοράζουμε, από αυτούς δεν έχουμε άλλη επιλογή. Εγώ θεωρώ ότι είναι αυτονόητο για μένα ότι πρέπει να συνεχιστεί και τον μήνα Σεπτέμβριο με τα τωρινά δεδομένα, με τα σημερινά δεδομένα, οπωσδήποτε η επιδότηση, δηλαδή αυτό που δίνουν στην απλή αμόλυβδη και στο απλό πετρέλαιο, γιατί αλλιώς θα δούμε τιμές να ξεφεύγουν πολύ προς τα πάνω. Εάν χαλαρώσει η κατάσταση, τότε άνετα μπορεί να πάρουν την επιδότηση. Αλλά τώρα θα δημιουργηθεί ένας πανικός. Και μην ξεχνάτε ότι μπαίνει ο Σεπτέμβριος, όπως ο Σεπτέμβριος θα αρχίσουν και τα σχολεία και ο κόσμος θα μετακινείται. Και αυτός ακόμα που έκοψε τις μετακινήσεις θα πρέπει να πάει τα παιδιά του στο σχολείο, στον υπηαγωγείο κλπ. Θα έχει τις μετακινήσεις, το εργαλείο του θέλει τροφή. Αν είναι λοιπόν, δηλαδή είναι 2 τώρα και πάρει και 10 λεπτά, 2-10 και θα πάει 2-15, 2-20 το πετρέλαιο εδώ, Αττική Θεσσαλονίκη, καίκαμε. Πρέπει με πολλή ευγένεια, ζητάω η κυβέρνηση θα το δώσει, από τα 2 δηληστήρια οπωσδήποτε να δώσουν την επιδότηση.
0: Λίγα 24 ώρα απομένουν πριν ολοκληρωθεί η περίοδος των εκπτώσεων και έχουμε την τιμή να φιλοξενούμε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM τον πρόεδρο του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιά, Βασίλη Κορκίδη. Κύριε Κορκίδη, καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι, κύριε Τερζάκη, να είστε καλά.
0: Τι δείχνουν μέχρι στιγμής τα στοιχεία για τις θερινές εκπτώσεις, πώς κινείται ο τζίρος?
6: Οι θερινές εκπτώσεις κλείνουν με απογοήτευση και όχι με αύξηση, όπως αρχικά θα περιμέναμε ή είχαμε την αισιοδοξία να συμβεί. Οι έρευνες των εμπορικών συλλόγων στα μεγάλα αστικά κέντρα δείχνουν ότι 7 στις 10 επιχειρήσεις είχαν μείωση του τζίρου τους το δίμηνο Ιουλίου-Αυγούστου. Οι 2 στις 10 κινήθηκαν στα ίδια επίπεδα και μόλις 1 στις 10 είχε μια οριακή αύξηση. Αυτό δείχνει ότι η προτίμηση των καταναλωτών ήταν για ολιγοήμερες διακοπές και επίσης δεν τους επέτρεψε το διαθέσιμο εισόδημα να κάνουν κάποιες αγορές ακόμα και με μεγάλα ποσοστά εκπτώσεων. Άρα η συνέχεια μάλλον μας προβληματίζει και βλέπουμε ότι παρά τη συνολική αύξηση του τζίρου στο λιανικό εμπόριο κατά 2,8% το δεύτερο τρίμηνο του έτους και κατ' επέκταση και το τρίτο, η μείωση στο λιανικό εμπόριο με εξαίρεση τα τρόφιμα φτάνει το 3,6%.
0: Τα προϊόντα που προτίμησαν οι καταναλωτές?
6: Τα προϊόντα είναι σίγουρα η ένδυση και η πώληση, είναι τα εποχικά και τα τουριστικά, καθώς επίσης και κάποια καλλιντικά και είδη καλοπισμού. Από εκεί και πέρα έπιπλα, ηλεκτρονικά και άλλες κατηγορίες, νομίζω είναι αυτές οι οποίες διαμαρτύρονται ακόμα περισσότερο.
0: Κύριε Κορκίδη, θα επιθυμούσα και ένα σχόλιο για την Εθνική Συμφωνία Μείωσης Τιμών που αναμένουμε από τη Δευτέρα. Θεωρείτε ότι το μέτρο επαρκεί για να μπει φρένο στο ράλι των ανατιμήσεων ή απαιτούνται και άλλα?
6: Είναι ένα εργαλείο, είναι 1150 κωδικοί. Σαφέστατα θα βοηθήσει, αλλά αυτό το οποίο θεωρούμε θα βοηθούσε περισσότερο είναι στο 25% των καταναλωτικών ειδών, τα οποία μπαίνουν στο καλάθι της νοικοκυράς και είναι στην κατηγορία του 24% ΦΠΑ, να υπάρχει μια μετάταξη όσων περισσότερων γίνεται στο 13% για να δώσει μεγαλύτερη ανάσα στον προϋπολογισμό και στην καθημερινότητα των οικοκυριών.
0: Θα σας ευχαριστήσω θερμά για την παρέμβασή σας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM.
6: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Αντίστροφα, μετρά ο χρόνος για την υποχρεωτική εφαρμογή της ηλεκτρονικής τιμολόγησης. Από την 1η Οκτωβρίου, στο νέο καθεστώς εντάσσονται επιχειρήσεις με ακαθάριστα έσοδα έως και 1 εκατομμύριο ευρώ. Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων ΣΥΣΥ Σταύρο Πιεράκου προειδοποιεί για τις συνέπειες που μπορεί να έχει η μη έγκαιρη συμμόρφωση.
7: Πράγματι, χιλιάδες ηλεκτρονικά λαβασάκια αποστέλει τις τελευταίες ημέρες η ΑΔΕ σε επιχειρήσεις οι οποίες από την 1η Οκτωβρίου θα πρέπει να περάσουν υποχρεωτικά στην ηλεκτρονική τιμολόγηση, προειδοποιώντας και για τις κυρώσεις για όσους δεν το πράξουν. Πρόκειται για τη δεύτερη και τελευταία φάση εφαρμογής του νέου καθεστώτος, η οποία αφορά επιχειρήσεις με ακαθάριστα έσοδα ως 1 εκατομμύριο ευρώ. Οι μεγαλύτερες επιχειρήσεις με ακαθάριστα έσοδα άνω του 1 εκατομμυρίου έχουν ήδη περάσει στο νέο καθεστώς από τις 2 Μαρτίου. Για τη δεύτερη αυτή φάση προβλέπεται ένα τρίμηνο σταδιακής προσαρμογής. Από την 1η Οκτωβρίου στις 31 Δεκεμβρίου επιχειρήσεις θα μπορούν να χρησιμοποιούν παράλληλα τους υφιστάμενους τρόπους έκδοσης και διαβίβασης παραστατικών. Όμως για να αξιοποιήσουν αυτή τη δυνατότητα θα πρέπει να προχωρήσουν στην υποβολή σχετική δήλωση στο MyData μέχρι την 1η Οκτωβρίου. Η δήλωση θα ληφθεί ότι έχει υποβληθεί εμπρόθεσμα εφόσον υποβληθεί και έως τις 12 Οκτωβρίου του τρέχοντος έτους. Να θυμίσουμε ότι το πρόστιμα είναι ιδιαίτερα αυστηρά. Για παραστατικά που επιβαρύνονται με ΦΠΑ, το πρόστιμο ανέχεται στο 50% του φόρου που θα προέκυπτε από το στοιχείο που δεν έχει εκδοθεί νόμιμα, ενώ το ελάχιστο συνολικό πρόστιμο από φορολογικό έλεγχο διαμορφώνεται στα 250 ευρώ για επιχειρήσεις με απλογραφικό λογιστικό σύστημα και στα 500 ευρώ για όσους στηρούν διπλο γραφικά βιβλία. Ο λογαριασμός αυτός ανεβαίνει σημαντικά σε περίπτωση υποτροπής.
0: Χλιαρή είναι μέχρι στιγμής η αντίδραση της Τουρκίας στην ανακοίνωση της Ελληνο-Ιταλικής Συμφωνίας για προμήθεια δύο υπερσύγχρονων φρεγατών. Αναφορές υπάρχουν σε δημοσιεύματα στη γείτονα. Ο ανταποκριτής μας στην Τουρκία, Νίκος Νανούρης, μας ενημερώνει αναλυτικά.
8: Βασίλη, μέχρι στιγμής δεν υπάρχει μεγάλη καταγραφή σχετικά με τη συμφωνία την οποία κατέληξε η Ελλάδα με την Ιταλία για την αγορά δύο φρεγατών. Είναι μικρή η καταγραφή μέχρι στιγμής στο τουρκικό τύπο. Ωστόσο, είναι κάποιες αιχμηρές δημοσίευσεις, θα λέγαμε, ιδιαίτερα στον εθνικιστικό αντιπολιτευόμενο τύπο. Για παράδειγμα, η εφημερίδα Γενία Κιτ αναφέρει χαρακτηριστικά για την Ιταλία ότι μια χώρα που αποκαλεί την Τουρκία φίλη της κατέληξε σε συμφωνία με την Ελλάδα και θα παράσει πολεμικά πλοία και ότι ουσιαστικά η Ιταλία υπέγραψε σημαντικές αμυντικές συμφωνίες με την Τουρκία στο παρελθόν και τώρα προχωράει σε μια κίνηση να προμηθεύσει τη γείτονα Ελλάδα με πολεμικά πλοία, ενώ και η εφημερίδα Οξυγέν αναφέρει χαρακτηριστικά ότι η Ελλάδα αγοράζει δύο φρεγάτες από την Ιταλία και ότι η συμφωνία αναμένεται να υπογραφεί στην Ιταλία στις 8 Σεπτεμβρίου. Καθαρά ειδησιογραφικά καταγράφει το θέμα η εφημερίδα Οξυγέν.
0: Νίκο, η Τουρκία τώρα θέτει ξανά θέμα αποστρατιωτικοποίησης των νησιών του Αιγαίου και με πλάγιους τρόπους, κατά την προσφυλή τακτική της, αν μου επιτρέπεις, επιχειρεί να κλείσει τη συμφωνία για τα F-35 με τις ΗΠΑ, ανέθεσε σε αμερικανική εταιρεία που σχετίζεται άμεσα με τον Τραμπ, έναντι αδράς αμοιβής να εξετάσει το θέμα και να ασκήσει πιέσεις.
8: Ναι, καταρχάς, Βασίλη, όσον αφορά το θέμα αποστρατιωτικοποίησης των νησιών του Αιγαίου πριν από λίγη ώρα. Το Υπουργείο Άμυνας Τουρκίας, μετά την καθιερωμένη ενημέρωση, έθεσε ξανά θέμα αποστρατιωτικοποίησης των νησιών του Αιγαίου με αφορμή τις πληροφορίες που θέλουν την Ελλάδα να είναι έτοιμη να εγκαταστήσει μια νέα βάση drones στη Ρόδο. Όπως ανέφεραν χαρακτηριστικά πηγές του Υπουργείου Άμυνας, το αποστρατιωτικοποιημένο καθεστώς της Ρόδου ρυθμίζεται σαφώς και δεσμευτικά από διεθνείς συνθήκες και σε αυτό το πλαίσιο ένα πιθανό βήμα προς εγκατάσταση βάσης drones στη Ρόδο θα αποτελούσε παραβίαση του αποστρατιωτικοποιημένου καθεστώτος του νησιού και θα έβλαπτε την ειρήνη και τη σταθερότητα στο Αιγαίο κατόπιν και τις σχέσεις καλής γειτονίας, ανέφεραν χαρακτηριστικά πηγές του Υπουργείου Άμυνας και συνεχίζουν λέγοντας ότι η Τουρκία θα συνεχίζει να προστατεύει με αποφασιστικότητα τα δικαιώματα και τα συμφέροντά της που απορρέουν από τις διεθνείς συμφωνίες και θα λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα προς αυτό. Την ίδια ώρα, όπως είπες και εσύ, υπάρχει έντονη κινητικότητα για τα F-35 και γι' αυτό το λόγο, όπως έγινε γνωστό από την ιστοσελίδα Middle East Eye, μια ιστοσελίδα που επικεντρώνεται σε θέματα της Μέσης Ανατολής, η Τουρκία προχώρησε στην πρόσληψη μιας εταιρείας Lobby προκειμένου να πιέσει την Ουάσιγκτον για να παραλάβει τα F-35. Πρόκειται για την εταιρεία Ballard Partners, μια συμφωνία που υπέγραψε το Υπουργείο Άμυνας με την συγκεκριμένη εταιρεία αξίας 2,5 εκατομμυρίων δολαρίων. Είναι ετήσια η συμφωνία και ο στόχος της συγκεκριμένης εταιρείας είναι να δίνει συμβουλές στην Άγκυρα όσον αφορά τα συγκεκριμένα θέματα εξωτερικής πολιτικής. Ωστόσο, ο στόχος είναι να πιέσει την Ουάσιγκτον, καθώς υπάρχουν στενές διασυνδέσεις της συγκεκριμένης εταιρείας με τον Ντόναλντ Τραμπ, να ανάψει το πράσινο φως για τα F-35. Να σου πω επίσης, τελευταία εξέλιξη, πριν από λίγη ώρα το Υπουργείο Άμυνας Τουρκίας σχολίασε τη συγκεκριμένη συμφωνία, όπου ανέφερε χαρακτηριστικά ότι ουσιαστικά πρόκειται για μια στρατηγική συμφωνία που καταρτίστηκε με απολύτως επαγγελματική προσέγγιση και στόχο έχει να συμβάλλει στην ανάπτυξη των σχέσεων μεταξύ Τουρκίας και Ηνωμένων Πολιτειών στο πλαίσιο του θεσμικού διαλόγου και της άμυνας. Και ουσιαστικά αυτό που λέει το Υπουργείο Άμυνας Βασίλη είναι ότι η συγκεκριμένη συμφωνία δεν είναι αυτός ο σκοπός της να πιέσει για τα F-35, αλλά ουσιαστικά είναι μια συμφωνία προκειμένου να εμβαθύνει τη συνεργασία των δύο χωρών, Ηνωμένων Πολιτειών και Τουρκίας.
0: Αυτό ισχυρίζεται η Τουρκία, αλλά μιλάμε για μια αμερικανική εταιρεία που έχει άμεση συσχέτιση με τον πρόεδρο Τραμπ. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Νίκο. Μη επανδρωμένα αεροσκάφη των Χούθη κατέριψαν ελληνική Πάτριοτ από κοινού με τα συστήματα αεράμυνας της Σαουδικής Αραβίας στο πλαίσιο της διεθνούς συνδρομής της χώρας μας, όπως έγινε γνωστό νωρίς το πρωί. Ο Χρήστος Μαζανίτης έχει περισσότερες λεπτομέρειες.
9: Συνέβη λοιπόν τα μεσάνυχτα. Ένας μήνος από καμικάζι ντρόνους κατέριψε η ελληνική προβολαχία των Πάτριοτ, εκτοξεύοντας τρεις πυράβλους από κοινού με δυνάμεις αεράμυνας της Σαουδικής Αραβίας. Τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη αυτοκτονίας είχαν εκτοξευθεί από τους Χούθη και είχαν ως στόχο τις πετρελαϊκές εγκαταστάσεις της χώρας που βρίσκονται στην περιοχή Γιαμπούς, εκεί δηλαδή που έχει αναπτυχθεί η Ελβίσα, η ελληνική δύναμη Σαουδικής Αραβίας. Θα πρέπει να αναφέρω, Βασίλη, ότι είναι η τρίτη φορά από τον Μάρτιο που ενεργοποιούνται οι ελληνικοί Patriot, έχοντας καταγράψει απόλυτη επιτυχία καταρρύψεων από καμικάζι ντρόνς και βαλιστικούς πυράβλους που έχουν εκτοξεύσει οι Χούθη προς το βασίλειο της Σαουδικής Αραβίας.
0: Αλλάζουμε θέμα και κλίμα. Στη σύλληψη ενός 49χρονου καθηγητή μέσης εκπαίδευσης προχώρησε ένα αστυνομική στην Πάτρα έπειτα από καταγγελία πρώην μαθητριάς του ότι είχαν συνάψει ερωτικές σχέσεις από τότε που η ίδια ήταν 14 ετών. Ο Κωνσταντίνος Φλαμής από το flamis.gr μας ενημερώνει.
10: Έτσι έχουν τα πράγματα λοιπόν. Έγινε η σύλληψη του καθηγητή, ο οποίος διαμένει στην περιοχή της Δυτικής Αχαΐας, αλλά είναι σε σχολείο στην Πάτρα ως εκπαιδευτικός. Εκείνος λοιπόν δήλωσε κατά την διαδικασία της προανάκρισης ότι ήταν ερωτευμένος με την μαθητριά του, ότι είχαν κανονική σχέση, αυτό υποστήριξε δηλαδή, όμως εκείνη όταν συμπλήρωσε το 18ο έτος της ηλικίας της τον κατήγγειλε για παρενόχληση, ακόμα και για βιασμό είναι η κατηγορία, διότι ήταν ανήλικη όταν ξεκίνησαν οι σχέσεις τους. Να αναφέρουμε ότι πήγε σήμερα στον εισαγγελέα και στον ακριτή πήρε προθεσμία για να απολογηθεί. Επαναλαμβάνω, δηλώνει αθώος ο ίδιος και ότι δεν έχει καμία σχέση με όσα του καταλογίζει η κοπέλα αυτή. Δεν έχουμε καμία αντίδραση από την πλευρά της κοπέλας, πείτε έχουμε δει τον δικηγόρο ακόμα, ενώ είδαμε τον δικηγόρο του δράση.
0: Πάντως ο ίδιος ο εκπαιδευτικός Κωνσταντίνε παραδέχθηκε ότι είχε σχέση με την ανήλικη μαθητρία.
10: Ήταν και είναι ερωτευμένο μαζί της.
0: Να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Μείνετε, κυρίες και κύριοι, συντονισμένοι στον Real FM. Σε λίγο, τον φάκελο για το κόστος κατασκευής νέου σπιτιού ανοίγει ο σταθμός μας. Ανατιμήσεις φωτιά έχουν καταγραφεί τα τελευταία χρόνια στα δομικά υλικά. Αναλυτικό ρεπορτάζ για το κόστος ανά τετραγωνικό μέτρο.
11: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
12: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
11: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
4: Έλα Γιώργο.
13: Έλα Κασιανή.
4: Έμαθες ότι θα είσαι 6-8 την νέα σεζόν.
13: 6-8, ε. Κοίτα, πάντα ήθελα να κάνω κούμπι με τον Πουγιόπουλο.
4: Γιώργο.
13: Ναι.
4: 6-8 το πρωί.
13: Το πρωί θα είμαι.
4: Ναι, θα είμαστε μαζί 6-8 το πρωί.
13: Και τι ώρα θα ξυπνάμε και τι θα λέμε.
4: Τα πάντα. Ειδήσεις, την κίνηση, χρηστικά θέματα, ό,τι χρειάζεται κανείς για να ξεκινήσει τη μέρα του.
13: Ναι, ανέκδοτα θα λέω.
4: Όλα εκτός από ανέκδοτα.
13: Και εσύ τέκνον μου Κασιανή.
14: Γιώργος Παγάνης, Κασιανή Βραχά. Καθημερινά 6 με 8 το πρωί. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.
13: Να πω τώρα ανέκδοτο.
15: Βρε Μαρία, πού έχεις το λεξικό?
16: Α, εδώ είναι καλέ, τι έπαθες?
15: Άκουσα κάτι νέο σήμερα και το ψάχνω. Σπριτσερία με finger food. Σπρί.
16: Να σου πω, δεν αφήνεις τις άγνωστες λέξεις. Να πάμε για ένα δροσερό απεριτίφ στην καλύτερη σπριτσερία της πόλης.
15: Να, το είπες και εσύ. Σπριτσερία, τι μέρος του λόγου είναι?
16: Είναι το καλύτερο μέρος για να απολαύσεις δροσερά σπριτς. Γευστικά πλατό με αλμυρές και γλυκές επιλογές και την πιο μαγευτική θέα της Αθήνας. Στον κήπο του εστιατορίου 1055, στο Regency Casino Montparnasse. Κάντο εικόνα. Να πίνουμε το σπριτς μας σε ένα καταπράσινο τοπίο, η μουσική να μας ταξιδεύει και το βλέμμα μας να χάνεται μέσα στα χρώματα του ουρανού και την απέραντη θέα.
15: Χα, τώρα που ξέρω τι σημαίνει, πάμε να το ζήσουμε. Παρασκευή και Σάββατο 7.30 με 11.30 σπριτσερία στην Πάρνηθα. Ήρθε για να ανεβάσει τη διασκέδαση ψηλά.
16: Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care με 10 χρόνια εγγύηση.
18: Στο πολύβουο Σιντζούκου του Τόκιο, μέσα στα φώτα και τους ήχους της πόλης, δύο άνθρωποι συναντιούνται. Και εκεί όπου οι γάτες παρατηρούν σιωπηλά, μια ιστορία αγάπης γεννιέται, που απαλύνει τον πόνο και θυμίζει πως η καλοσύνη υπάρχει ακόμη. Οι γάτες του Σιντζούκου. Το βιβλίο βάλσαμο του Ντούριαν Σουκεκάουα για τη θεραπευτική δύναμη της συντροφιάς και της αγάπης. Από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα. pediobooks.gr.
19: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
20: Το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
19: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies.
21: Βάκχες. 30 Αυγούστου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
22: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το ποίημα του δολοφόνου. Μια ιστορία γεμάτη αγωνία και αποκαλύψεις από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Ακόμη, μαστορέματα. Νέα σεζόν, νέες ιδέες για κάθε γωνιά του σπιτιού. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα, που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.

0: στους 97,8. Λεπτά μετά τις 2, κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM και στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Τον φάκελο για το κόστος κατασκευής νέου σπιτιού ανοίγει ο Real FM. Ανατιμήσεις φωτιά έχουν καταγραφεί τα τελευταία χρόνια στα δομικά υλικά. Από το 2021 έχουν αυξηθεί οι τιμές τους κατά τουλάχιστον 30%, όπως προκύπτει από τον δίκτυο τιμών υλικών κατασκευής νέων κτηρίων. Πού κυμαίνονται οι τιμές ανά τετραγωνικό μέτρο θα μας εξηγήσει αναλυτικά η Μέρη Παπακοσταντίνου. Άπιαστο όνειρο όχι μόνο η ενοικίαση σπιτιού Μέρη, αλλά και η κατασκευή νέου για όποιον διαθέτει οικόπεδο.
1: Ακριβώς, Βασίλη, όλο και πιο δύσκολο γίνεται το όνειρο για την ανέγερση μιας κατοικίας, καθώς το κόστος κατασκευής τα τελευταία χρόνια ακολουθεί έντονα ανωδική πορεία, φτάνοντας σε 30% σε βάθος χρόνου. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία που δημοσιοποίησε η Ελληνική Στατιστική Αρχή, για το φετινό Ιούλιο και μόνο, ο Γενικός Δείκτης Τιμών Υλικών Κατασκευής Νέων Κτηρίων Κατοικιών κατέγραψε σημαντική επιτάχυνση, σημειώνοντας ετήσια αύξηση της τάξης του 4,8%. Η άνοδος αυτή είναι σχεδόν διπλάσια από την αντίστοιχη περσινή, γεγονός που αποδεικνύει ότι οι πληθωριστικές πιέσεις στην οικοδομή παραμένουν ισχυρές και επιθετικές, ανατρέποντας κάθε αρχικό προϋπολογισμό των ιδιωτών. Για να δώσουμε μια τάξη μεγέθους, σήμερα η απολύτως βασική κατασκευή ξεκινά από τα 900 ευρώ και κυμαίνεται στα 1.100 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο.
2: Μιλάμε για την βασική κατασκευή, όχι κάτι επιπλέον.
1: Ακριβώς, απολύτως βασική, και θα σου εξηγήσω και μετά, είναι ακόμα και αυτά που λέμε τα προκάτ. Ανεβαίνει ωστόσο στα 1.200 με 2.000 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο για μια τυπική, μια πιο ποιοτική θα λέγαμε, καλύτερα κατασκευή, και φυσικά στην περίπτωση των πολυτελών κατοικιών ή εκείνων που στοχεύουν σε κορυφαία ενεργειακή απόδοση κατηγορίας Α+.
2: Ξεπερνάμε τις 2.000.
1: Εκεί, σωστά, προϋπόθεση, και είναι και απαραίτητη προϋπόθεση να σου πω, προς το παρόν στα επαγγελματικά κυρίως ακίνητα, αλλά και στα οικιστικά τίνει να γίνει. Εκεί το κόστος ξεπερνά τα 2.100 ευρώ και μπορεί να αγγίξει ή και να προσπεράσει και τα 3.000 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο. Τώρα, να πούμε που οφείλεται αυτό το υψηλό κόστος. Η εκτόξευση του κόστους οφείλεται σε συγκεκριμένα υλικά φωτιά, τα οποία καταγράφουν διψήφια ποσοστά αυξήσεων και συμπαρασύρουν φυσικά ολόκληρο τον κλάδο. Στην κορυφή των ανατιμήσεων, σύμφωνα και με τα νεότερα δημοσιοποιημένα στοιχεία, βρίσκεται το πετρέλαιο κίνησης, με ένα εντυπωσιακό άλμα της τάξης του 17,7%. Και αυτό με τη σειρά του επιβαρύνει άμεσα όλα τα στάδια παραγωγής και μεταφοράς. Ακολουθούν τα τούβλα, οι τιμές των οποίων εκτινάχθηκαν κατά 11,6%, μιλάμε με τα τελευταία στατιστικά στοιχεία της Ελστάτ. Ακολουθούν οι χάλκινοι αγωγοί που παρουσιάζουν αύξηση ύψους 10%. Παράλληλα, βασικά υλικά πρώτης γραμμής, όπως είναι το έτοιμο σκυρόδεμα που καταγράφει άνοδο 6 και παραπάνω από 6%, οι πλαστικοί και συνθετικοί σωλήνες που αυξήθηκαν κατά 5,2%, ένα τα κουφώματα αλουμινίου και το τσιμέντο επιβαρύνθηκαν και αυτά κατά 4,6% και 4,1% αντίστοιχα. Βλέπουμε ότι ακόμα και ο σίδηρος οπλισμού σημειώνει νέα άνοδο κατά 3,4%, συμπληρώνοντας έτσι, Βασίλη, το κάδρο των ακριβών πρώτων υλών. Πέρα όμως από τελικά, να πούμε ότι έχουμε και τις αμοιβές για τις μελέτες των μηχανικών, τις επιβλέψεις και την έκδοση των απαραίτητων αδειών, τα οποία προσθέτουν σταθερά περίπου 150 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο στο τελικό κόστος. Και τέλος, φυσικά, η τοποθεσία παίζει εξίσου σημαντικό ρόλο, καθώς τα έργα στα μεγάλα αστικά κέντρα και στις τουριστικές περιοχές επιβαρύνονται ακόμα περισσότερο λόγω των μεταφορικών εξόδων, αλλά και της έντονης έλλειψης εργατικών χεριών στην αγορά. Και κλείνοντας να σου πω ότι το διαρκώς αυξανόμενο κόστος της συμβατικής δόμησης σε συνδυασμό με τις καθυστερήσεις στα έργα έχει αναδείξει ως μια ελκυστική επιλογή μια άλλη κατηγορία κατασκευής, τα προκατασκευασμένα σπίτια, τα οποία πλέον όλο και περισσότερο από μια λύση ανάγκης του παρελθόντος κερδίζουν όλο και πιο πολύ έδαφος, ειδικά για εξοχικές κατοικίες. Και εκεί το κόστος, να πούμε ότι κυμαίνεται σήμερα κατά μέσο όρο μεταξύ 900 και 1.200 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, όπως σου είπα και στην αρχή, ανάλογα με τελικά που χρησιμοποιούνται. Ενώ μην ξεχνάμε ότι προστίθεται και το κόστος μεταφοράς. Δεν πάβει ωστόσο να αποτελεί μια εναλλακτική πιο οικονομική λύση σε σχέση με την κλασική οικοδομή, η οποία, όπως έχουμε δει, έχει πάρει την ανιούσα.
2: Με όλα αυτά που μας είπες, εξανεμίζονται οι ελπίδες ακόμα και για την κατασκευή νέων σπιτιού. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Μέρη Παπακοσταντίνου. Για το θέμα, κυρίες και κύριοι, μίλησε στην εκπομπή της Ελισάβετ Σαλαμάρα και της Στεφανίας Κασίμη ο πρόεδρος της Ένωσης Κατασκευαστών Κτηρίων, Δημήτρης Καψιμάλης. Να ακούσουμε τι είπε.
3: Τα 5 τελευταία χρόνια συνεχώς αυξάνεται το κόστος κατασκευής και δεν είναι καθαρά ελληνικό πρόβλημα, είναι παγκόσμιο πρόβλημα. Τελευταίους μήνες, μετά από το τεράστιο πρόβλημα που έχει προκύψει στον κόλπο του Ορμούς με τις αυξήσεις του πετρελαίου, έχουμε τεράστιες αυξήσεις που πλέον καθίσταται το νέο ακίνητο απαγορευτικό για τον Έλληνα. Διότι μιλάμε πλέον για μέσα στην Αττική που υπάρχει τέλος πάντων και μεγάλη αύξηση του κόστους, 5 και 6.000 τα αστικά προάστια. Δηλαδή Παπάγου, Αγία Παρασκευή, Φολαργό, Μαρούση, Πεύκη, Νέο Ηράκλειο κλπ.
1: Μέσο όρο κόστος κατασκευής
3: 2.500 και πάνω, συν την αντιπαροχή άλλε 2.000-4.500, συν την εφορία 5.
1: Ποσοστιαία για τι αύξηση μιλάμε?
3: Έχουμε φτάσει και 80%. Σήμερα έχουμε, ας πούμε, 2.500 ευρώ, δηλαδή 100% επάνω. Και το σοβαρότερο είναι ότι έχει αυξηθεί και η αξία του οικοπαίδου πλέον και η παροχή υπηρεσιών. Στην Αττική πλέον δεν υπάρχουν εργατοτεχνίτες.
2: Σε συμβιβασμό κατέληξε η ΜΕΤΑ με 47 Αμερικανικές πολιτείες για την καταβολή προστίμων μαμούθ συνολικού ύψους 17 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Ο ψηφιακός κολοσσός καλείται επίσης να προχωρήσει άμεσα σε σημαντικές αλλαγές στον τρόπο που λειτουργούν οι πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, προκειμένου να μην είναι εθιστικές για τα παιδιά. Αστρονομικό το ποσό, Τζένι Κρυθαρά, που καταδεικνύει και τα κέρδη που αποκομίζουν οι εταιρείες.
4: Και η Βασική Πολιτιακή Συμφωνία προβλέπει αυτή την καταβολή ποσού έως 16,7 δισεκατομμυρίων σε βάθος δεκαετίας, μαζί με συναφείς διευθετήσεις. Το συνολικό ύψος αναμένεται να φτάσει στα 18 δισεκατομμύρια δολάρια, μια συμφωνία η οποία αφορά σχεδόν όλες τις Αμερικανικές πολιτείες και τελεί υπό την έγκριση ομοσπονδιακού δικαστή. Η εταιρεία αποδέχθηκε με τη βολή αυστηρότερων προεπιλεγμένων περιορισμών και στο Facebook και στο Instagram για τους εφήβους. Παράλληλα θα ενεργοποιείται αποκλεισμός πρόσβασης από τα μεσάνυχτα έως τις 6 το πρωί, ενώ οι ειδοποιήσεις θα απενεργοποιούνται κατά τις σχολικές ώρες. Καθ' όλη τη διάρκεια της δίκης, να πούμε, συγγενείς θυμάτων κρατούσαν πανό με τα ονόματα 400 νέων, οι οποίοι φέρεται να έχουν χάσει τη ζωή τους από τις επιπτώσεις των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.
2: Όχι, φέρεται να λέει η πλειοψηφία στην πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ να εκλεγεί στην αντιπροεδρία της Βουλής η Έλενα Ακρίτα στη θέση της Όλγας Γεροβασίλη. Η κυβερνητική πλειοψηφία Γιώργο Λικουρέτζο διαρρέει ότι δεν θα συνενέσει.
5: Καλό μεσημέρι από τη Βουλή, Βασίλη. Εδώ και λίγη ώρα αρχίζει και παίρνει και επίσημη μορφή αυτό το όχι της Νέας Δημοκρατίας στην πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για εκλογή της κυρίας Έλενας Ακρίτας στη θέση αντιπροέδρου της Βουλής. Το πρωί φαίνεται πως υπήρξε επικοινωνία του Προέδρου της Βουλής, του κ. Κακλαμάνη, τόσο με την κυρία Ρένα Δούρου, την Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, όσο και με τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, τα οποία μετέχουν στη διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής, και έχει μεταφερθεί η απόφαση της Νέας Δημοκρατίας να μην στηρίξει αυτή την υποψηφιότητα. Αυτό στην πράξη, και με δεδομένο ότι οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας θα είναι στη Βουλή και θα τοποθετηθούν με την ψηφίζοντας παρόν, αυτό στην πράξη σημαίνει ότι η κυρία Έλενα Ακρίτα δεν μπορεί να εκλεγεί αντιπρόεδρος της Βουλής. Θυμίζω ότι με βάση το Σύνταγμα και τον κανονισμό
2: απαιτούνται 75 θετικές ψήφοι.
5: Τουλάχιστον 75 θετικές ψήφοι, αλλά με την προϋπόθεση η ψήφη, το παρόν μάλλον, να μην είναι περισσότερα. Αυτό σημαίνει ότι με 156 παρόν από τη Νέα Δημοκρατία δεν υπάρχει καμία περίπτωση τα ναι να είναι περισσότερα, και ως εκ τούτου η κυρία Ακρίτα δεν θα εκλεγεί αντιπρόεδρος της Βουλής, η θέση θα μείνει καινή και ο ΣΥΡΙΖΑ θα χάσει και ένα επιπλέον μέλος στη διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής. Φαίνεται πάντως πως στο στρατόπεδο του ΣΥΡΙΖΑ, πέραν της επίθεσης που θα εξαπολύσουν στη Νέα Δημοκρατία μιλώντας για θεσμική διολίσθηση, παρά το γεγονός ότι έχουν υπάρξει και στο παρελθόν περιστατικά στα οποία δεν εξελέγησαν προτινόμενοι για τη θέση αντιπροέδρου της Βουλής από άλλα κόμματα, θα επιμείνουν στην πρόταση στο πρόσωπο της κυρίας Έλενας Ακρίτα. Το λέω αυτό διότι υπήρξε από χθες μια φημολογία πως θα μπορούσε ο ΣΥΡΙΖΑ να αλλάξει μέσα στην ψηφοφορία πρόσωπο και να προτείνει άλλο πρόσωπο, το οποίο η Νέα Δημοκρατία θα υπερψήφιζε και θα μπορούσε να εκλεγεί αντιπρόεδρος της Βουλής.
2: Στην τελική ευθεία μπαίνει η έξτρα πληρωμή του επιδόματος παιδιού των 150 ευρώ σε περισσότερες από 80.000 οικογένειες, οι οποίες δεν είχαν συμπεριληφθεί στον πρώτο κύκλο καταβολών. Η επεξεργασία των στοιχείων φέρεται πως ολοκληρώνεται, Αργυρό Μαυρούλη.
6: Ναι, και μέχρι 31 Αυγούστου, Βασίλη, θα καταβληθεί το επίδομα των 150 ευρώ ανά παιδί σε δικαιούχους που περιλαμβάνουν συμπληρωματική πληρωμή. Αυτή η πληρωμή αφορά οικογένειες με παιδιά που γεννήθηκαν από την 1η Ιανουαρίου του 2025 μέχρι 31 Ιουλίου του 2026 και δεν είχαν μπει στην αρχική πληρωμή. Όσον αφορά τους γονείς, πρέπει να ξέρουν ότι δεν χρειάζεται να υποβάλουν νέα αίτηση. Η διαδικασία θα γίνει με βάση τα στοιχεία που υπάρχουν ήδη στα σχετικά Μητρώα. Να πούμε ότι χρειάζεται προσοχή στα στοιχεία που είναι δηλωμένα. Οι δικαιούχοι θα πρέπει να ελέγξουν ότι είναι σωστά ο ΆΜΚΑ και ο ΑΦΜΗ και ότι υπάρχει ενεργός και έγκυρος τραπεζικός λογαριασμός IBAN ώστε να γίνει η καταβολή των χρημάτων. Το ποσό ανέρχεται σε 150 ευρώ για κάθε παιδί. Επομένως, μια οικογένεια με δύο παιδιά, εφόσον πληρεί τις προϋποθέσεις, θα λάβει συνολικά 300 ευρώ. Πούμε ότι όλο αυτό θα πρέπει να ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος Αυγούστου.
2: Αργυρό, το Νοέμβριο τώρα αναμένεται να πιστωθεί στους συνταξιούχους η ετήσια ενίσχυση των 300 ευρώ. Σενάριο της τελευταίας ώρας δεν αποκλεί αύξηση του ποσού αυτού.
6: Είναι 1.870.000 οι δικαιούχοι που ουσιαστικά στο τέλος Οκτωβρίου με τη σύνταξη Νοέμβρη θα δουν αυτά τα χρήματα. Τα χρήματα αυτά από 250 ευρώ που ήταν πέρσι, φέτος είναι 300 ευρώ. Όμως, σύμφωνα λοιπόν με πληροφορίες, έχει τεθεί επιτάπτωση στο Οικονομικό Επιτελείο να αυξηθεί αυτό το ποσό και η ανακοίνωση να γίνει στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό. Σενάρια αναφέρουν ότι μπορεί να φτάσει στα 350 ή και τα 400 ευρώ ανάλογα με το δημοσιονομικό περιθώριο που υπάρχει. Να πούμε ότι πέρα από αυτό που είναι θα είναι μια θετική εξέλιξη αν αποδοθεί, οι δικαιούχοι φέτος είναι περισσότεροι σε σχέση με πέρσι, καθώς έχουν διευρυνθεί τα κριτήρια και έτσι έχει αυξηθεί ο τελικός αριθμός. Το συστηματικό όριο διαμορφώνεται στα 25.000 ευρώ για άγαμο και 35.000 ευρώ για έγαμο. Ενώ η αξία της ακίνητης περιουσίας δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 300.000 ευρώ και 400.000 ευρώ αντίστοιχα. Υπάρχει βέβαια ηλικιακός κόφτης. Δεν θα πρέπει να είναι κάποιος κάτω των 65 ετών. Και βέβαια θα πρέπει να πληρούν, όπως είπα, τα εισοδηματικά κριτήρια. Αν τα υπερβαίνουν, τότε δεν θα λάβουν την οικονομική ενίσχυση.
2: Άρχισαν από σήμερα ηλεκτρονικές εγγραφές των πρωτοετών φοιτητών στα πανεπιστήμια της χώρας. Η Πελαγία Κατσούλη έχει τις λεπτομέρειες.
7: Έτσι ακριβώς, Βασίλη, κυρίες και κύριοι, η αντίστροφη μέτρηση για την έναρξη της ακαδημαϊκής χρονιάς 2026-2027 άρχισε και επισήμως σήμερα με την εκκίνηση διαδικασίας εγγραφών των πρωτοετών φοιτητών στα ΑΕΗ. Να τονίσουμε, Βασίλη, ότι είναι η εγγραφή αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρονικά μέσω του πληροφοριακού συστήματος ηλεκτρονικών εγγραφών του Υπουργείου Παιδείας και συγκεκριμένα μέσω της πλατφόρμας e-Register. Οι επιτυχώντες ΓΕΛ και ΕΠΑΛ αλλά και οι υποψήφοι της ειδικής κατηγορίας των πασχόντων από σοβαρές παθήσεις έχουν στη διάθεσή τους 9 ημέρες, δηλαδή έως και τις 4 Σεπτεμβρίου, προκειμένου να ολοκληρώσουν την εγγραφή τους. Να ευχηθούμε σε όλα τα παιδιά καλή σταδιοδρομία.
2: Αθλητικά. Μπήκε φορτσάτος ο Δημήτρης Σταυρακάκης στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM μετά την τεσσάρα της ΑΕΚ.
8: Φορτσάτης ήταν χθες και η ΑΕΚ που έκανε μια εντυπωσιακή εμφάνιση, Βασίλη, κυρίες και κύριοι, στη Νέα Φιλαδέλφια και προκρίθηκε στις 36 ομάδες της League Phase του Champions League. Με 4-0 κέρδισε τη Λευσκή Σόφια στο δεύτερο αγώνα των playoff της διοργάνωσης. Επιστρέφει μετά από 8 χρόνια στην κορυφαία ευρωπαϊκή συλλογική διοργάνωση. Στο 29 η ΑΕΚ προηγείται 3-0 και έτσι δεν έδωσε κανένα περιθώριο αντίδρασης στη βουλγαρική ομάδα. 7 λεπτό Γιώβιτς 1-0, 5 λεπτά αργότερα Βάργκα το 2-0. Στο 21ο λεπτό ο Βάργκα πέτυχε το 3-0. 55ο λεπτό Μαρίν με πέναλτι διαμόρφωσε το τελικό 4-0 για την επιτυχία της ομάδας του ο τεχνικός ΑΕΚ Μάρκο Νίκολιτς.
9: Το κλειδί ήταν ότι κάναμε ένα καταπληκτικό παιχνίδι. Ξεκινήσαμε δυναμικά, είμαστε συνέχεια στην επίθεση. Ασκήσαμε μεγάλη πίεση στον αντίπαλο, συνεχές pressing, δημιουργήσαμε πολλές φάσεις. Σκόραραμε το πρώτο τέρμα, το δεύτερο δεν σταματήσαμε να πιέζουμε και θα λέγαμε ότι βάλαμε φωτιά σε αυτή την ήδη υπέροχη ατμόσφαιρα που έχουν δημιουργήσει οι καταπληκτικοί φιλάθλοι της ΑΕΚ. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος, είμαι πάρα πολύ ευτυχισμένος για όλους, για τους παίχτες, για το τεχνικό προσωπικό, για όλη την προσπάθεια που έχει γίνει το καλοκαίρι. Βεβαίως για τον Χαβιέ, τον Μινά και τον πρόεδρό μας, ο οποίος είναι δίπλα. Ήταν μια πάρα πολύ ωραία βραδιά. Η ΑΕΚ επιστρέφει μετά από 9 έτη στο Champions League. Το Champions League είναι στην Ελλάδα, είναι στην Αθήνα. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι, πάρα πολύ ικανοποιημένοι. Αυτά λέγαμε ότι είναι η αρχή του project. Και δείτε που ήμασταν πέρυσι που ξεκινήσαμε και σήμερα έχουμε φτάσει εδώ στο πλαίσιο αυτού του project το οποίο εξελίσσεται. Ναι, λοιπόν, είμαστε στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση και αφού φτάσαμε μέχρι εδώ θα ανταγωνιστούμε, θα είμαστε δυναμικοί, θα είμαστε ανταγωνιστικοί. Αντιμετωπίζουμε τις κορυφαίες ομάδες της Ηπείρου, οπότε θα είμαστε ανταγωνιστικοί. Βεβαίως δεν ξεχνούμε το ελληνικό πρωτάθλημα. Είναι κορυφαία σημασία, κορυφαία προτεραιότητα για εμάς. Αυτό μας έφερε εδώ. Και βεβαίως έχουμε τρεις διοργανώσεις και το ελληνικό κύπελλο στο οποίο θα είμαστε απολύτως συγκεντρωμένοι και θα είμαστε ανταγωνιστικοί απολύτως.
8: Ο Διεθνής Αμυντικός Ένωσης ο Λάζαρος Ρότα έδειξε τις προτιμήσεις του εν ώψη της κλήρωσης. Έκανε την καλύτερη δήλωση χθεσινής βραδιάς. Θέλει να παίξει κόντρα στην Arsenal του Τζόλι και στην Borussia Dortmund τον Καρέτσα και Κωνσταντέλια. Να ακούσουμε τι είπε.
10: Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι. Ήταν ο βασικός στόχος μετά από το κύπελο να προκριθούμε στο Champions League. Νομίζω είναι η μεγαλύτερη διοργάνωση. Όλοι θέλουν να παίξουν, το δείξαν στο γήπεδο. Μια διοργάνωση δύσκολη. Παίζει με τις καλύτερες ομάδες της ελίτ στον κόσμο. Οπότε πρέπει να δουλέψουμε σκληρά. Νομίζω ακολουθήσαμε το πλάνο του προπονητή έτσι όπως ακριβώς ήθελε. Και αυτό μας έδωσε μια πολύ σημαντική πρόκριση και είμαστε τώρα στους ομίλους. Δεν ήταν εύκολο, το κάναμε.
11: Εύκολο.
10: Η ομάδα μεγαλώνει ακόμα περισσότερο από όσο είναι. Νομίζω από μόνη της διοργάνωση σε μεγαλώνει και εσένα σαν ομάδα αλλά και τους παίχτες. Όλο, σαν σύλλογο. Ναι, έχω Arsenal Jolly. Θέλω Jolly πλευρά. Και είμαι σίγουρο θα δει τις δηλώσεις. Αλλά η αλήθεια είναι ότι θέλω Jolly πλευρά και Κωνσταντέλια Καρέτσα. Ήταν ένας ωραίος αγώνας με τους φίλους μου. Θέλω λίγο να τους δυσκολέψω.
8: Αυτά λοιπόν από τον Λάζαρο Ρώτα για την πρόκριση της ΣΑΕΚ. Ο τρονφλέκας της Ένωσης Θωμάς Στρακώσια ανέφερε.
12: Αποδείξαμε ότι είμαστε η μεγαλύτερη ομάδα στο γήπεδο. Πιστεύω που νίξαμε συσσαγωγικά τον αντίπαλό μας. Μαζί με τους οπαδούς μας ήμασταν ξεκάθαρα καλύτερη ομάδα. Αξίζαμε την νίκη και να μπούμε πίσω στο Champions League εκεί που αξίζει την ΑΕΚ. Τη Λεύσκη απόδειξε ότι είναι μια πολύ καλή ομάδα. Κέρδισε τόσα παιχνίδια. Πέρασε τόσους προβληματικούς γύρους. Οπότε ξέραμε ότι θα είναι δύσκολο, αλλά ξέραμε ότι έχουμε την ποιότητα και εκεί δύναμη μαζί με τους οπαδούς να περάσουμε. Οπότε το αποδείξαμε και το καταφέραμε.
8: Ο βουλγαρικός τύπος αλλά και προπονητής της Λεύσκη είπαν ότι δίκαια κέρδισε η ΑΕΚ. Μάλιστα, ο βουλγαρικός τύπος αναφέρει ότι η Λεύσκη δεν ήταν έτοιμη για να κάνει το επόμενο μηδέμα στο Champions League. Τώρα, στις 7 απόγευμα στο Μόντε Κάρλο, η κλήρωση για την ΑΕΚ θα μάθει τους αντιπαλούς της. Θα δώσει 4 παιχνίδια στην έδρα της και 4 εκτός. Ο Θωμάς Στρακώσια ζήτησε επίσκεψη στον Περναμπέου κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης.
12: Πραγματικά θέλω μόνο και εμείς και ο παδί μας να ευχαριστηθούμε κάθε παιχνίδι. Οπότε στο Champions League είναι μόνο μεγάλες ομάδες. Μία από αυτές είμαστε εμείς, οπότε να το ευχαριστηθούμε. Σίγουρα για τον ίδιο θα χαρεί πολύ. Ξέρω ότι θέλει ένα αντίο του Τζόλι. Τώρα με Καρέτσα και Τέλεια δεν ξέρω αν το θέλει πάλι, αλλά σίγουρα για τον Τζόλι το ξέρω. Εμείς θα θέλαμε να παίξουμε σίγουρα και καμιά Real Madrid, αν γίνεται έξω εκεί, για να δούμε και εμείς κάποιο ωραίο στάδιο. Και μια δύσκολη ομάδα να έρθουμε στη Φιλαδέλφια και να δει την ωραία ένταση που έχει το δικό μας στάδιο.
2: Σήμερα, Δημήτρη, έχουμε ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκό και Όφη, ε!
8: Ναι, σήμερα παίρνουν σειρά οι υπόλοιπες ελληνικές ομάδες. Οι δύο από αυτές, ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ, έχουν δύσκολο έργο. Στις 9 το βράδυ στη Σόφια, Όφη δοκιμάζεται απέναντι στη Τζέσκα. Στον δεύτερο αγώνα για τα play-off του Europa League. Με 3-0 έχει κερδίσει η Όφη στο Ηράκλειο. Με τον Χρήστο Γκότη, τον τεχνικό της ομάδος, όμως να δηλώνει το 3-0 είναι ένα πλεονέκτημα. Αλλά δεν μας δίνει την πρόκριση, έχουμε έρθει να νικήσουμε. Νωρίτερα στις 8 στην Νορβηγία, στο δεύτερο αγώνα το play-off του Conference League, ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει την Μπραν στη ρεβάνς του 1-1 της Τούμπας. Δεν υπολογίζεται στον ΠΑΟΚ ο τιμωρημένος Αντρία Ζίβκοβιτς και ο ανέτοιμος Μαντί Καμαρά. Θα παίξουμε με την καρδιά μας για να προκριθούμε. Δεν έχουμε πίεση, ζούμε με αυτήν, δήλωσε ο τεχνικός του ΠΑΟΚ Αλέσιο Λύση. Επίσης στις 8 στην Τσεχία δοκιμάζεται ο Παναθηναϊκός με τη Χράντετς Κράλοβε στην ρεβάνς του 2-2 του Ολυμπιακού Σταδίου, επίσης για τα play-off του Conference League. Είμαστε ένα μάτς μακριά από το στόχο μας, θα κάνουμε το καλύτερο δυνατό για να τα καταφέρουμε, ανέφερε ο προπονητής του Παναθηναϊκού, ο Τζέικοπ Νίστρουπ. Να αναφέρουμε ότι ο Όφη, αν αποκλειστεί, που είναι δύσκολο με το 3-0 που έχει κερδίσει το Ηράκλειο, θα παίξει στο Conference League. Ενώ είναι τα παιχνίδια τελική για ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό. Αν θέλουν να συνεχίσουν την ευρωπαϊκή τους πορεία και να πάνε στη League Phase του Conference League, πρέπει σήμερα να προκριθούν.
2: Είναι μονόδρομο
8: για ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό η πρόκριση. Αλλιώς θα αποχαιρετήσουν την Ευρώπη από τον Αύγουστο. Στην Αθήνα αναμένεται απόψε στις 11 παρα 10 ο Δανός μπακ Μάρκους Πέτερσεν που αγωνίζεται στην Τωρίνο για να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει τετραετές συμβόλαιο συνεργασίας. Χθες το βράδυ, συμβόλαιο συνεργασίας με τον Ολυμπιακό υπέγραψε μέχρι το 2029 ο Ζώτα Σίλβα. Ο Ολυμπιακός ενεργοποίησε την οψιόν αγοράς που υπήρχε στη συμφωνία δανεισμού από την Nottingham Forest με τον Πορτογάλο Extreme να είναι πλέον μόνιμο μέλος του ρόστερ των Ερυθρολεύκων.
2: Ο καιρός. Περαιτέρω υποχώρηση του υδραργύρου αναμένουμε αύριο, Τάσο Αρνιακέ, καθώς ενισχύονται οι βοριάδες.
13: Πράγματι, όπως θα λες, χθες κορυφώθηκε η ζέστη με αρκετά με αρκετούς 41 βαθμούς Κελσίου, κυρίως στη Θεσσαλία και την Νότια Πελοπόννησο. Σήμερα τα πράγματα αυλήνονται λιγάκι και από αύριο περιμένουμε ακόμα μεγαλύτερη υποχώρηση, με τον υδράργυρο να φτάνει στα δυτικά τους 37 με 39 βαθμούς Κελσίου, υψηλότερα στα θερμοκρασία, στα ανατολικά λόγω του βοριά τους 34 με 36, στις κεντρικές περιοχές όμως στη Θεσσαλία θα φτάσουμε και τους 38, στα νησιά ιδιαίτερα στις Κυκλάδες τους 32, στην Νότια Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 36. Στην Αττική περιμένουμε ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, όπως και στη Θεσσαλονίκη. Ασθενείς ανέμους στη Θεσσαλονίκη 2 με 4 από φορ. Βοριάδες στην Αθήνα 3 με 5, ιδίως στον Εβοϊκό. Θερμοκρασία μέχρι 37-38 στην Αττική. Στην Θεσσαλονίκη από 23 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Το Σάββατο θα είναι πιο δροσερή ημέρα, θα έλεγα, εντός εισαγωγικών, καθώς το Μελτέμι θα φουντώσει στα 7 με 8 μποφόρ στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία κατά μέσο όρο θα κυμανθεί από 33 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Την Κυριακή περιμένουμε πτώση.

0: Κωνσταντίνου Βασιλής Σοφίας. Δεικνύει ροή στην Ομόνοια σε Σταδίου και Πατησίων. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στην άνοδο της Κηφισίας από Πανόρμου μέχρι Κατεχάκη. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιώς ανά τμήματα από Μοσχάτο μέχρι Φάληρο, με τεμποδίων διεξάγεται κυκλοφορία στην Ομυρίδου Σκυλίτσι και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
1: Διαβάζουμε κυρίες και κύριοι στο enikos.gr. Εφιάλτη στο Νεπάλ. Ξεπερνούν τους 270 οι νεκροί από τις πλημμύρες. Αγωνία για 1.300 αγνοούμενους από τουλάχιστον 30 χώρες. Διαβάζουμε επίσης στο real.gr. Το έκανα πάνω στον καβγά. Υποστήριξε ο 53χρονος στη Ροδόπη που σκότωσε τη σύζυγό του. Το παρελθόν και οι καταγγελίες του θύματος. Έτσι, κυρίες και κύριοι, καταγράφεται η επικαιρότητα από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο σε αυτή την ώρα, 59 λεπτά μετά τις 2. Στη δημοσιογραφική παραγωγή συνεργάστηκαν η Σοφία Γαλάνη με τον Θοδωρή Αξελό. Τον ήχο ρυθμίζαν ο Τάκης Μαυράκης και ο Γιώργος Τζιβελεκίδης. Ακολουθεί ο Νίκος Τραβελάκης από τον Βασίλη Τερζάκη που ήταν στο μικρόφωνο. Θερμές ευχές για καλό απόγευμα.
2: Real FM.
3: Γεια σας. Θα ήθελα το medium, την Αμαλία.
4: Περάστε. Παρακαλώ να έχετε καλωσύνη, καθίστε. Ανοίξτε παρακαλώ το τζαντάκι σας, βγάλτε 2 εκατοστάρικα και βάλτε τα μέσα σε αυτό το αγγείο. Σαλέν μαλάκ λαμ, βυθίσου στο άπειρο. Κοιμήσου που ο ύπνος όλα τα βλέπει.
5: Τώρα βυθίζομαι σε βαρύ ύπνο.
4: Παρακαλώ, ρωτήστε τι θέλετε.
3: Τίποτα σίγουρο τελικά βλέπεις?
5: Ναι.
3: Τι βλέπεις?
5: Ότι επιστρέφουμε για εκπομπή Δευτέρα 31 Αυγούστου.
3: Μπα πανά θεμάσαι. Αυτό βρήκες να δεις με σιγουριά.
2: TRT 95,1 FM Stereo.
6: Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένει στο αμάξι σου, δεν τα δένει στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογά στους δρόμους. Ούτε τα δένει μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν υδρώνουν ταυτοί τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το υλικό στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό Σωματείο ΣΑΜΟ.
7: Αυτή τη στιγμή στο νομό Αττικής υπάρχουν πάνω από 150 αδέσποτα άλογα. Ζώα που κινδυνεύουν. Ζώα που βρέθηκαν στο δρόμο εξαιτίας της ανθρώπινης ανευθυνότητας. Αν έχεις τις γνώσεις, την εμπειρία, το χώρο και τη δυνατότητα, υιοθέτησε ένα από αυτά τα πλάσματα και σώσε του τη ζωή. Γιατί τα αδέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν.

0: 95,1 FM στέρεο.
1: Όσο θα γυρίζει η γη,
2: Φοβορής Φέρης. Όσο θα γυρίζει η γη, Tour.
1: Κατάματα σε κοίταζα γιατί μπορούσα.
2: Ο σωματικός καλλιτέχνης Φοβορής Φέρης, την 5η 10 Σεπτεμβρίου, θα βρίσκεται στην ΑΕΛ Νόβι Μπεταρένα, στη Λάρισα, για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Φοβορής Φέρης. Όσο θα γυρίζει η γη, Tour. Εισιτήρια στο mortal.com.
3: Η αλήκη στη χώρα των ψαριών.

0: CRT 95,1 FM Stereo.
1: Μην ξεχνάς, όλοι οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να φροντίζουν για τα αδέσποτα εντός των ορίων τους 365 μέρες τον χρόνο. Σίτηση, εμβολιασμός, στήρωση, κτηνιατρική περίθαλψη. Και δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημέρωσε άμεσα του Υπουργείου Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Κυβωτός Αλεξανδρούπολης.
2: Σώζον εαυτόν σωθήτω. Ένα έργο του Εντουάρντο Ντε Φιλίππο. Ένας θείασος πρωταγωνιστών μας προσκαλεί σε μια τρυφερή κομμωδία και στην αθέατη ζωή των μπουλουκιών, όπου η φαντασία μπερδεύεται με την πραγματικότητα.
3: Μια ζωντανή ιστορία γεμάτη ρυθμό, ευτράπελα και την αυθεντική μαγεία του θεάτρου.
4: Σε σκηνοθεσία της Ταμίλα Πουλίεβα. Επισκηνής Δημήτρης Παπανικολάου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Δανάη Παπά, Μιχάλης Πανάδης, Πάνος Κλάδης, Ιάσονας Βροχίδης και η Ταμίλα Πουλίεβα.
5: Η καλοκαιρινή περιοδία ξεκινά. Παρασκευή 28 Αυγούστου, Λάρισα. Κυποθέατρο Αλκαζάρ.
6: Προπόληση εισιτηρίων στο more.gr.

Πέφτει νύχτα μες στην πόλη, έφυγε η βδομάδα όλη. Και εσύ στη φυλακή σου, κάγκελα και στη ψυχή σου,

0: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
1: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
0: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
1: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Με τον Αργύρη Μητρινέλη. Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στους 95,1. Στο ραδιόφωνο της TRT επιλέγετε τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια με τον Αργύρη Μητρινέλη.
0: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
1: Καλά μας ταξίδια.
2: Χορηγός της εκπομπής είναι
3: νέα καθημερινή συνήθεια για τους Λαρισαίους. Ήρθε η ώρα να ανακαλύψεις τα μαναβάκια. Επισκέψου το και ανακάλυψε ένα νέο κόσμο αγορών.
4: TRT 95,1 FM Stereo. 95,1 FM Stereo.
5: Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς. Ένα παιχνίδι που μπορεί να κατακτήσει ολοκληρωτικά τις καριές μικρών και μεγάλων. Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα.

0: όμορφα παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
1: Say Chess!
0: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα ΣΑΧΜΑΤ.
2: Η αλήκη στη χώρα των ψαριών. Το

ήλιος στην πλατεία, κίνησε και φασαρία. Μες στα μάτια των ανθρώπων τίποτα. Το μωρό θέλει να παίξει, η ζωή να επιστρέψει. Πάντο γνώστες που δεν ξέρουν.

τη νύχτα μες στην πόλη. Έφυγε η βδομάδα όλη. Και εσύ στη φυλακή σου, κάγκελα και στη ψυχή σου.

0: FM Stereo.
1: Η απόκτηση ενός αλόγου είναι ευθύνη ζωής. Ένα άλογο χρειάζεται καθημερινά τροφή, καθαρό νερό, καθαριότητα. Ένα άλογο χρειάζεται κτηνιατρική περίθαλψη, φροντίδα οπλών, αποπαρασίτωση, εμβόλια, οδοντιατρική φροντίδα. Ένα άλογο χρειάζεται χώρο να μπορεί να τρέξει, αλλά και χώρο για να προστατευτεί από τα καιρικά φαινόμενα. Δεν μπορείς να το έχεις δεμένο σε ένα χωράφι, μόνιμα παρατημένο χωρίς επίβλεψη. Ένα άλογο έχει έξοδα. Δεν είναι παιχνίδι. Χρειάζεται γνώσεις και εμπειρία. Υιοθέτησε με υπευθυνότητα. Help Horses ημιτός. Έχουμε και λέμε, ο ακροτηριασμός των αυτιών και της ουράς του σκύλου είναι κακοποίηση. Τιμωρείται με πρόστιμο και φυλάκιση. Αν γίνει αποκτηνίατρο χωρίς να υπάρχει σοβαρός λόγος υγείας, μπορεί να γίνει και αφαίρεση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος. Για να το πούμε πιο απλά, αν κόψεις τα αυτιά ή την ουρά του σκύλου σου, πας φυλακή και πληρώνεις και πρόστιμο. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό σωματείο Κηβωτός Αλεξανδρού.
2: Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς.
3: Ένα παιχνίδι που μπορεί να κατακτήσει ολοκληρωτικά τις καριές μικρών και μεγάλων.
2: Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα.
4: Παρασκευή 28 Αυγούστου, Σέρες, Αμφιθέατρο ΤΕΗ.
3: Μια παράσταση φτιαγμένη με πολύ αγάπη και σεβασμό για τα παιδιά.
4: Προπόληση εισιτηρίων, ticketservices.gr.
5: Όσο θα γυρίζει η γη.
6: Φοβορής Φέρης, όσο θα γυρίζει η γη, tour.
5: Κατάματα σε κοίταζα γιατί μπορούσα.
6: Ο σωματικός καλλιτέχνης.

0: 95,1 FM στέρεο. 95,1 FM στέρεο.
1: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βίαια από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μια ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς
2: σύνορα. Σώζομαι αυτόν σωθήτο. Ένα έργο του Εντουάρντο Ντε Φιλίππο.
3: Ένας θείασος πρωταγωνιστών μας προσκαλεί σε μια τρυφερή κωμωδία και στην αθέατη ζωή των μπουλουκιών, όπου η φαντασία μπερδεύεται με την πραγματικότητα.
4: Μια ζωντανή ιστορία γεμάτη ρυθμό, ευτράπελα και την αυθεντική μαγεία του θεάτρου.
5: Σε σκηνοθεσία της Ταμίλα Πουλίεβα. Επισκηνής Δημήτρης Παπανικολάου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Δανάη Παπά, Μιχάλης Πανάδης, Πάνος Κλάδης, Ιάσονας Βροχίδης και η Ταμίλα Πουλίεβα.
6: Η καλοκαιρινή περιοδία ξεκινά. Παρασκευή 28 Αυγούστου, Λάρισα. Κηποθέατρο Αλκαζάρ.
7: Προπόληση εισιτηρίων στο more.gr.

0: Φυσικά.
1: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
0: Μοντέλα. Το ξέρα.
2: Όχι, μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
3: Ρε φίλε, ό,τι γίνεται στο Vegas.
4: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
5: Πολιτικές εξελίξεις.
6: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
7: Κοινωνία.
5: Οικονομία.
8: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
7: Διεθνείς ειδήσεις.
5: Αθλητικά.
7: Πολιτισμός.
9: Ηθοποιός σημαίνει φως.
5: Γνήσια ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
10: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM, στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Ελληνικές επιτυχίες στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κοπηλασίας Ανδρών Γυναικών που διεξάγεται στο Άμστερνταμ. Ο Πέτρος Γκαϊδατζής κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο σκίφ ελαφρών βαρών και η Λίλα Μουρατίδου με τη Γαβριέλα Λιόλιου το αργυρό στο διπλό σκίφ ελαφρών βαρών. Ανάπτυξε κάθε γωνιά της χώρας χωρίς κομματικές κορδέλες το μήνυμα του Πρωθυπουργού κατά την παρουσίαση στη Θεσσαλονίκη της Εθνικής Στρατηγικής για την τοπική και περιφερειακή ανάπτυξη. Η Θεσσαλονίκη ανακτά το φυσικό της ρόλο ως πρωτεύουσα των Βαλκανίων, δήλωσε. Νωρίτερα, στα εγκαίνια νέων σταθμών του μετρό προανήγγειλε νέα επέκταση στις βορειοδυτικές συνοικίες της πόλης. Ανεβαίνει συνεχώς ο αριθμός των νεκρών από τις φωνικές πλημμύρες στο Νεπάλ. Σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό, τουλάχιστον 362 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, ενώ χιλιάδες εξακολουθούν να αγνοούνται. Ανάμεσά τους τουλάχιστον 700 ξένοι υπήκοοι, ενώ ολόκληρα χωριά, γέφυρες και κρίσιμες υποδομές θαύτηκαν στις λάσπες. Ισχυρές δυνάμεις πυρόσβεσης συνεχίζουν τη μάχη με τις φλόγες σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Λιβάδη Ελασσόνα στη Λάρισα. Νωρίτερα, στο όρο Στύμφη στην Κόνιτσα, αποκολλήθηκε ο κάδος από πυροσβεστικό ελικόπτερο που επιχειρούσε σε μικρή εστία φωτιάς. Σε κατάσταση συναγερμού εντωμεταξύ βρίσκονται λόγω ακραίου κινδύνου εκδήλωση φωτιάς αύριο Κρήτη, Ρόδος και Κάρπαθος. Πολύ υψηλός κίνδυνος σε πολλές περιοχές της υπηρετικής χώρας. Ομολόγησε τη δολοφονία 44χρονη σύζυγου του, ο 53χρονος αλβανικής καταγωγής στη Ροδόπη. Ισχυρίστηκε ότι τη σκότωσε πάνω στα νεύρα του, περισσότερα στο ενικός.gr. Δύο νεκροί μετά από επίθεση σε ιδιωτικό σχολείο στο Βραντεμβούργο της Γερμανίας. Σύμφωνα με γερμανικά μέσα ενημέρωσης, ο δράστης έχει συλληφθεί ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη αστυνομική επιχείρηση.
11: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
5: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
10: Τους αντιπάλους της στη League Phase του Champions League μαθαίνει σε λίγα λεπτά η ΑΕΚ στην κλήρωση της διοργάνωσης που πραγματοποιείται στο Μόντε Κάρλο. Περισσότερα στο philathlos.gr.
5: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Real Weather.
10: Γενικά ήθριος καιρός αύριο με βροχοπτώσεις στα βόρεια ηπειρωτικά και με μονωμένες καταιγίδες σε Ανατολική Μακεδονία, Θράκη. Οι άνεμοι βόρειοι έως 8 μποφόρ στους 38 βαθμούς Κελσίου, η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική στους 36 στη Θεσσαλονίκη.

0: Όλοι οι άνθρωποι είναι ιδιαίτεροι, όλοι οι άνθρωποι είναι ξεχωριστοί, όλοι οι άνθρωποι είναι μοναδικοί. Και με αυτή την έννοια, εδώ σήμερα μαζί μας είναι ένας ιδιαίτερος, ξεχωριστός και μοναδικός άνθρωπος, ο Δημήτρης Αποστολάκης. Δηλαδή, οι Χαΐνιδες. Ένα κομμάτι από τους Χαΐνιδες. Δημήτρη, καλώς ήρθες.
1: Γεια σου, Νίκο.
0: Χαίρομαι πολύ για αυτό το αντάμωμα.
1: Και εγώ χαίρομαι πολύ, γιατί το λέω στον κόσμο και θα το πω και στο ραδιόφωνο, ότι εκτιμώ την αυτοσυνεπή πολιτική σου στάση και την ευθυκρισία σου και το αυθόρμητο χαμόγελό σου μαζί με τη βαθιά γνώση των γεγονότων.
0: Πες μου κάτι, θα το πιάσω αλλιώς. Οι Χαΐνιδες είναι συγκρότημα, σύμφωνοι.
1: Κυρίως είναι κολεκτίβα που αμφισβητεί έμπραχτα 35 χρόνια τώρα την κοινωνική ηθική που θεωρώ την ύψιστη ανηθικότητα.
0: Εγώ ξέρεις τι πιστεύω ότι είναι. Ότι είναι μια ιδέα, ότι είναι μια κατάσταση.
1: Ακριβώς. Δηλαδή η ισότητα αμοιβών δεν είναι η δικαιοσύνη που επικαλείται. Είναι μια διαφωνία με το κοινωνικό στάτους. Και επίσης ότι έχουμε συνηθίσει, δηλαδή, σε αυτόν τον καλλιτεχνικό κόσμο της Ελλάδας, σε εισαγωγικά σπανίζουν οι καλλιτέχνες, δηλαδή άνθρωποι που δεν έχουν αμφισβητήσει ποτέ τίποτα. Μα η τέχνη γεννήθηκε όταν ο αρχηγός, ο αρχιδαίμονας του χορού στο διθύραμβο στάθηκε απέναντι από τους υπόλοιπους. Μια διαλεκτική, δεν είναι ο κόσμος φίλος μου, ούτε και εγώ του κόσμου. Έτσι, αυτό ακριβώς είναι μια ιδέα έξω από πρόσωπα, Νίκο.
0: Χαΐν, αραβική λέξη. Σημαίνει τελικά τον επαναστάτη, σημαίνει τον αντάρτη στα βουνά.
1: Ναι, όταν ήμουν ακόμα μικρός και ακόμα στην Κρήτη, Χαΐν σημαίνει ο ρέμπελος. Αυτός δηλαδή που παρακούει τους γονείς του και παίρνει τα βουνά και τον γυρεύουν όλοι. Είχε φθαρή λέξη από το Χαΐνις που σήμαινε αντάρτης, δηλαδή φυγόδικο στα βουνά, ήταν και ο μπάρμπον Χαΐνις. Και η λέξη αυτή συναντιέται σε όλα τα Βαλκάνια στον αραβικό κόσμο. Α πούμε στην Αλβανία σημαίνει ληστές καραβανιών, στην Τουρκία σημαίνει προδότης, αλλά η λέξη προέρχεται από τον μεγαλύτερο εγκληματία όλων των εποχών, τον Γκάιν, που με μία σκότωσε το 25% του πλανήτη, τον Άβελ δηλαδή.
0: Εσύ ήσουν Χαΐνις από τα Μικράτα. Δηλαδή, έχω διαβάσει μια ιστορία ότι έσπασε με το κεφάλι την κούνια και άρχισε να τρέχει στο
1: βουνό. Ναι, ακριβώς. Ακριβώς. Επειδή είχα σημάδα με άλλα δύο παιδιά, με είχε πάει σε ένα ξύλινο πάρκο που είναι και είναι πια ένα ακριβό.
0: Α, και δεν σε αφήνανε να κινείσαι.
1: Δεν με αφήνανε να κινούμε, οπότε κάποια στιγμή με το σπάσαμε το κεφάλι μου και έφυγε. Ήταν τα πρώτα βήματα που κάναμε στο ζωή. Δεν είχα ξαναπερπατήσει. Αλλά εσύ πού το ξέρεις.
0: Πώς γίνεται να μαθαίνεις γράμματα, θα πούμε για το ΣΕΡΝ μετά, χωρίς βιβλίο και να μαθαίνεις λίρα χωρίς λιράρι?
1: Γεια σου ρε Νίκο, γιατί είσαι καταρτισμένος. Αυτό θέλω να πω στον κόσμο. Στην ουσία, παιδιά, ο κόσμος δεν είναι καταστάσεις, είναι τάσεις. Η τάση είναι η αλλαγή κατάστασης. Δηλαδή θεωρώ ότι ο πλανήτης, παιδιά, θα αλλάξει ερμηνεία όταν αντί να τον επεξηγούμε με καταστάσεις που είναι στατικά πράγματα, τον καταλάβουμε. Αρχίζω να τον καταλάβουμε με αλλαγές καταστάσεων που σημαίνει τάσεις. Δηλαδή, στο χωριό μπορεί να μην είχαμε βιβλία. Ένα βιβλίο υπήρχε ο Ερωτόκριτος που η μάνα μου δεν μου έλεγε ποιος το έχει, για να μην το διαβάσω, λέει, και ερωτευτώ και παρετήσω τα γράμματα. Ούτε εκείνον την εποχή είχαμε λιράρι. Αλλά τι είναι, παιδιά? Οι άνθρωποι είναι τα ζωντανά βιβλία. Γιατί κάθε άνθρωπος μπορεί να είναι φτωχοί άνθρωποι, αλλά όμως δεν υπήρχε η ισοπεδωτική ερμηνεία των μέσων ενημέρωσης. Οπότε κάθε ένας είχε τη δική του ιδιαίτερη κοσμογονία, τη ιδιαίτερη κοσμοαντίληψη, την ποίησή του. Οπότε οι άνθρωποι ήταν τα ζωντανά βιβλία. Και αυτοί με το δάχτυλό τους μου δείξανε τα βιβλία και με τον τρόπο ζωή τους, αυτοί μου δείξανε να συνδέω τη μουσική με τη βαθύτερη ανάγκη του ανθρώπου να εξελιχθεί.
0: Οπότε εσύ, πιτσιρικάς, περιμένεις να έρθει ο λιράρης στο πανηγύρι, κάθεσαι απέναντι, τον κοιτάς και έτσι μαθαίνεις με τα μάτια και τα αυτιά.
1: Ακριβώς, τον κοιτάω σαν τη γάτα τον μπαρμπουνοκέφαλο. Όλη νύχτα. Μετά πάω στο σπίτι να αναπαράξω αυτά που είδα. Φυσικά με τραγικά αποτελέσματα, οπότε κλαις δύο μέρες που δεν μπορείς, την τρίτη μέρα κάτι θυμάσαι, ξαναπεριμένεις πως παντρευτεί κανείς να ξαναρθεί ο λιράρης να ξανακούσει τίποτα.
0: Το πρώτο βιβλίο είναι Η Άθλη.
1: Ναι, μου το έδωσε ο φορτηγαζής του χωριού μας. Το θυμάμαι. Μου είπε, Δημητράχη, έλα μωρέ, πάει να το βιβλίο διαβάσεις και άμα το διαβάσεις θα σου δώσω το δεύτερο τόμο. Εγώ δεν τρελάθηκα.
0: Θα πάμε να ακούσουμε ένα, έτσι κι αλλιώς όλα είναι εμβληματικά τα τραγούδια σας. Τούτο εδώ όμως έχει και την ιδιότητα πια να θεωρείται, ας πω, μια τετριμένη κουβέντα, κλασικό, με την έννοια ότι διδάσκεται αυτό το τραγούδι που θα ακούσουμε τώρα.
1: Πολλά διδάσκονται, φιλόλοι στα σχολιά μου το λένε. Έχω να σου πω διάφορα πράγματα με παιδιά στα σχολιά και καθηγητές, που όπως είναι για παράδειγμα ένα σμίξιμο των ΕΠΑΛ Χανίων που αναλύσαν το χρυσό κλουβί, και τα παιδιά μου είπαν, οι καθηγητές τους για μήνες δεν πιάσαν τα κινητά, παρά μόνο βλέπανε συγκίνιες με Σολωμό, με κάλβο αναλύανε με την ακριτική παράδοση, και κάμαρε μια υπέροχη παρουσίαση αυτού του πονήματος. Θέλω να σας πω ότι αυτό είναι η τέχνη, δεν είναι τίποτα άλλο παρά σπίθες επικοινωνίας, αφορμές δηλαδή να ζυμωθούμε μεταξύ μας, γιατί ένα καλό μαχαίρι ακονίζεται μόνο με ένα άλλο καλό μαχαίρι, οπότε έτσι προκύπτει μια κατάσταση η οποία είναι πέρα από την κατανόησή μας στη συγκεκριμένη στιγμή.
0: Πάμε να ακούσουμε ένα και να δούμε, με την έννοια που το λέει ο Αποστολάκης, ένα τέτοιο καλό μαχαίρι.

0: Λοιπόν, μέχρι τα 18 είσαι στο χωριό.
1: Ναι.
0: Αθήνα δεν έχεις έρθει.
1: Ούτε Αθήνα, ούτε στο Ηράκλειο έχω έρθει, ούτε ξέρω να κολυμπώ, ακόμη δεν ξέρω. Δεν ξέρω τίποτα.
0: Κάτσε είμαι... τώρα. Και αμέσως το επόμενο πέρασμα μετά το χωριό και αυτό είναι το ΣΕΡΝ.
1: Είναι όχι, είναι το Ηράκλειο.
0: Α, Ηράκλειο.
1: Είναι το Ηράκλειο, το οποίο μπαίνω στο πανεπιστήμιο. Τότε μπήκα στην πρώτη δεκάδα και αγροτόπεδο.
0: Φυσικό.
1: Φυσικό, άστα πω είμαι φύσικος. Βρίσκω πάλι εκεί πέρα μια κοινότητα νεόδμη το πανεπιστήμιο, γινωμένο από αριστερούς της διασποράς. Μάλιστα τότε ήταν ο γιος του Πλουμπίδη Πρίτανης και είμαστε εκεί πέρα μια κοινωνία. Δηλαδή μια κοινωνία ανθρώπων που ήταν μαζί οι τεχνικοί, οι μεταπτυχιακοί, οι φοιτητές, οι καθηγητές, μια κοινότητα. Αυτή λοιπόν την κοινότητα.
0: Έτσι γεννιέται το συγκρότημα.
1: Έτσι γεννιέται το συγκρότημα. Δηλαδή οι καθαρίστριες, α πούμε, αλλάζανε στο γραφείο μου, φυσικά είναι την απουσία μου, δηλαδή καταλαβαίνετε, παίζαμε τάβλη με τους φύλακες, βγαίναμε με τους καθηγητές έξω. Δηλαδή όπου υπάρχει παιδιά κοινότητα, είναι αυτό που λέμε, αυτή είναι η πραγματική άμεση δημοκρατία, το συναθρίζεστε και το συναποφασίζει. Έτσι. Δηλαδή οι άνθρωποι με την παρέα, με το χρόνο, γιατί αυτή τη στιγμή τι έχουν παιδιά, οι άνθρωποι στενοχωρούνται και στενοχρονούνται. Αλλά όμως για να κάνουμε πολιτισμό και πολιτική θέλουμε δημόσιο χρόνο και δημόσιο χώρο που δεν τον έχουμε. Άρα λοιπόν αποκλείεται να μην είναι τυραννικά τα καθεστώτα του 21ου αιώνα στον πλανήτη.
0: Σε προσγειώνω στις κυλιόμενες σκάλες στην Ελβετία.
1: Ναι.
0: Φτάνει στην Ελβετία.
1: Λοιπόν, το πρώτο θέλω να σου πω ότι ήταν ότι πάω στο πανεπιστήμιο, γράφω εξετάσεις, δεν παίρνω κανένα μάθημα τον πρώτη χρονιά, τον πρώτο εξάμηνο, διότι τους γράφω αν έχω βαθμό κάτω από 9,5 να με κόψετε. Με κόψαν σε όλα τα μαθήματα και κατάλαβα ότι τα βιβλία στην Ελλάδα δεν ήταν σοβαρά με εξαίρεση του Τραχανά. Οπότε πήγα το καλοκαίρι και βρίσκω ένα πρώην πιλότο τη ΡΑΦ, το Μαυροντονάκι, και του λέω σε ένα άλλο χωριό και του λέω μάθαμε 5-6 λέξεις αγγλικά, διότι δεν υποφέρω τα βιβλία που μας εμπεύε. Οπότε μου μαθαίνει αγγλικά, πω, περνώ όλα τα μαθήματα, μαθούν πάνω από 9,5 το Σεπτέμβρη. Μετά τελειώνω πιο γρήγορα από το κανονικό το πτυχίο και πάω στο ΣΕΡΝ. Πάω στο ΣΕΡΝ,
0: υποτροφία.
1: Παιδιά, υποτροφία. Αλλά όμως εκεί πέρα όμως δεν έχω ξαναδεί κυλιόμενες σκάλες. Δεν έχω ξαναδεί, ούτε καν στην Αθήνα δεν έχω πάει. Οπότε με κλέγανε, καλά, κλέγανε στο χωριό μου όταν έφυγα από το χωριό να πάω στο Ηράκλειο. Μιλάμε 40 λεπτά δρόμους, αλλά δεν είχαμε αυτοκίνητα τότε. Μετά πάω στο ΣΕΡΝ που λες, βλέπω χιλιόμενες σκάλες, να μου φάνε τα πόδια σκεφτικά.
0: Να ανέβω, να μην ανέβω, να το σκεφτόσουν,
1: Μια 40 λεπτά ήμουν εκεί πέρα, τι θέλω, νόμιζα πως να μου φάνε τα πόδια. Ένας άλλος κόσμος, ας πούμε, ξεδιπλώθηκε μπροστά μου.
0: Πώς το έζησες αυτό, εκεί σε αυτόν τον επιστημονικό χώρο?
1: Να σου πω, ας πούμε μια ιστορία. Λοιπόν, που την άρχισε ο Θάνος ο μικρός της Κωστού, άρεσε πολύ και την έλεγε. Παιδιά, όταν πρωτοπήγα, είχαν ένα φράγμα που μέσα είχαν κάτι πρόβατα. Θωρώ εγώ τα πρόβατα και λέω, ρε, πω, κάτι προβάτες, σαν τις μελαβιανές προβάτες είναι. Να πάω κλέψω μερικά. Σκέφτομαι. Λέω να κλέψω μερικά πρόβατα, τα πάω εκεί που είναι οι Έλληνες, να σφάξω 2-3 το σε κάμω το τραπέζι, να γλεντήσω που ήρθα. Και σκέφτομαι. Παίρνω λοιπόν τα πρόβατα, τα ξελαλώ, λοιπόν τα πάω και τα μπάραξ που ήταν οι Έλληνες και τους λέω κοπέλια κατεβείτε να φάμε οφτό κρέας. Κατεβαίνει, είχα πάρει και ένα μαχαίρι εγώ από το μαχαιρίο, το έδωσα σφάξω μετά γβάρο. Αλλά λοιπόν και μου λένε τι έκανες, μου λέει, λέω τι έκανα. Λέει άσε, μου λέει, που η αστυνομία είναι παντού και πουθενά, άσε, μου λέει, που τα πρόβατα εδώ το έχουν για παραπλάνηση, διότι η ραδιενέργεια το πρώτο που πειράζει από τον πυρηνικό αντιδραστήρα είναι το γάλα, οπότε το έχουν για παραπλάνηση. Τα αφήνω λοιπόν και πήραν τα πρόβατα φύλλα και φτερά, πήγα και κοιμήθηκα και την επαύριο έγραφε η εφημερίδα της Γενέβης. Λέει πρόβατα εκλάπησαν από το κέντρο πυρηνικών ερευνών της Γενέβης, υπόνοιες για Έλληνα επιφανή πυρηνικό επιστήμονα.

0: όμορφο παραδεισέγιο τοπίο. Τα λουλουδάκια τριβίζουν, τα πουλάκια ανθίζουν. Και εγώ ξεκινάω εκπομπή στις 4 και όχι στις 5. Στις 4, σοβαρά τώρα, στις 4. Ω ναι, νέα πρόκληση, νέα ώρα. Ξεκινάμε πρώτοι από όλους την αληθινή ενημέρωση. Μεγαλώνουμε την παρέα μας και είσαστε διαβασμένοι 24 ώρες το 24ωρο.
1: Σπύρος Παπαδάκης, καθημερινά 4 με 6 το πρωί. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.
2: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι. Γι' αυτό το Σάββατο 29 Αυγούστου με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή. Μουστάκας. Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
3: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.

0: κόκκινα αναόπουστα. Η γεύση της φύσης. Από τον αγροτικό συνεταιρισμό TRT 95,1 FM Stereo.
1: Μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το All-in Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ, Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα All-in, το allwin.gr και το All-in App.
2: This is going to be absolutely massive.
3: Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
4: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
5: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
4: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
6: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
7: Στο μικρόφωνο η Κασιανή Βραχά. Παγκόσμιος πρωταθλητής στην κοπηλασία και στο σκύφελα φρών βαρών, ο Πέτρος Γκαϊδατζής. Αργυρό μετάλλιο στην ίδια διοργάνωση και στο διπλό σκύφελα φρών βαρών από τις Λίλα Μουρατίδου και Γαβριέλα Λιόλιου. Στους 362 ανέρχονται μέχρι στιγμής οι νεκροί από τις φωνικές πλημμύρες στο Νεπάλ. Χιλιάδες είναι οι αγνοούμενοι, η βιβλική καταστροφή σε πολλές περιοχές κοντά στα σύνορα με το Θιβέτ. Περισσότερα στο real.gr. Οριοθετήθηκε η φωτιά που έκαιγε σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Λιβάδι Ελασσόνα στη Λάρισα.
6: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
7: Χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα διεξάγεται η κυκλοφορία στους κεντρικούς οδικούς άξονες του Λεκανοπεδίου.
6: Real FM.
8: Προσοχή! Σε αυτά τα βιβλία, τα γλυκά είναι μαγικά. Από την Καραμέλ, μια αληθινή σαχαρομάγισσα που μας μαθαίνει πώς να νικάμε τις δυνάμεις του κακού με τις μαγικές συνταγές της. Η πιο γλυκομαγική περιπέτεια μόλις ξεκινά. Τα μαγικά γλυκά. Από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα. Pediobooks.gr.
9: Μην ξεχνάς, όλοι οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να φροντίζουν για τα αδέσποτα εντός των ορίων τους 365 μέρες τον χρόνο. Σύτηση, εμβολιασμός, στήρωση, κτηνιατρική περίθαλψη. Και δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημέρωσε άμεσα του Υπουργείου Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.

0: με την τρόικα των αγγέλων, θεούς και τα λοιπά. Πώς γίνεται να έχετε κοινό από φρικιά μέχρι μητροπολίτες?
1: Αυτό ακριβώς, δηλαδή αυτό θέλω να σας πω ότι είναι πολύ περίεργο, είναι το μοναδικό φαινόμενο στην Ελλάδα που είναι οι χαΐνιδες, που είναι εκκλησία. Δηλαδή μπορείς να δεις από ένα πιτσιρικά 8 χρονών μέχρι ένα μπάρμπα 98 χρονών. Μπορείς να δεις ένα φρικιό με σκουλαρίτσα στη μύτη και στα αυτιά και ένα μητροπολίτη. Η απάντηση, παιδιά, πιστεύω, είναι ότι όσοι δεν σκοτώσανε το παιδί μέσα τους, αυτή τους έλκει αυτή η κατάσταση. Τους έλκει, δηλαδή, είναι από τα λίγα πράγματα που θα βρεις σήμερα απροβλεψιμότητα. Επίσης, μην ξεχνάμε, παιδιά, τον παπά και το φρικιό. Μην ξεχνάτε ότι τα πολιτικά, οι πολιτικές σχολές σκέψης, όπως είναι ο σοσιαλισμός, ο κομμουνισμός και ο αναρχισμός, καλλιεργηθήκανε σε χριστιανικά περιβάλλοντα. Δεν είχαμε στην Ινδία τέτοια πράγματα, καταλαβαίνετε. Οπότε λοιπόν, να ξέρετε, παιδιά, ότι τόσο οι χριστιανοί, όσο οι αναρχικοί, οι σοσιαλιστές και οι κομμουνιστές, το θεό της δικαιοσύνης ψάχνουν, το θεό της αρμονίας ψάχνουν, την ουτοπία ψάχνουν, σε αντίθεση με τη μεσαία τάξη που είναι εντόνως εκφασισμένη. Και άμα δείτε, παιδιά, μην ψάχνετε το φασισμό στα άκρα, στο κέντρο να το βρείτε. Δηλαδή,
0: είσαι ο πρώτος που έχει μιλήσει για τον κεντρώο φασισμό.
1: Ακριβώς, ευχαριστώ, ρε Νίκο, και θέλω να πω το εξής. Όλη αριστερά σε εισαγωγικά καταγίνεται να κολακέψει, να γλύψει τη μεσαία τάξη. Και εγώ σας πω, ρε φίλοι αριστεροί, μαθηματικά ξέρετε, γιατί τρεις τάξεις πάνε, ρε παιδιά: η ανώτερη, η μεσαία και η κατώτερη. Σύμφωνα με μελέτη της Oxfam, 47 τρισεκατομμύρια τα τελευταία 10 χρόνια έβγαλε το 1% του πλανήτη. Δεν συγκουρέστε με την ανώτερη τάξη. Αλλά από πού θα βρείτε να τονώσει τη μεσαία? Από τον κόσμο το φτωχό. Έτσι, πού είναι τα μαθηματικά, δηλαδή 1 και 1, 2 κάνει και 1, 3. Παιδιά! Σκεφτείτε λίγο, δηλαδή η ποίηση και η μαθηματική σκέψη δεν διαφέρουν. Η καλή μαθηματική σκέψη έχει ποίηση και η ποίηση έχει μαθηματική δόμηση και εκφορά του λόγου, όπως κουβεντιάζαμε τον Νίκο τον Μποζιόπουλο. Σκεφτείτε λίγο έξω από τα δεδομένα.

0: Real FM.
1: Τάκης και Μπούπης.
2: Μπούπη, φέρε το λουρί. Πάμε να δούμε σπίτια.
3: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
2: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
3: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
2: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
3: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
2: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι. Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίγκλι, παρακαλώ.
1: Τάκης και Μπούμπις.
4: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
5: Ρωμαίος,
6: Ιουλιέτα.
5: Από του Μπόστ την Μπένα.
6: Έργο παλιό,
5: ασύγχρονο,
6: που αφορά και σένα.
5: Ιουλιέτα η Ρώμανε.
6: Ρωμαίος Σακελαρίου.
5: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
6: Σε ρόλο παραμάνας,
5: χωρίς καμιά ντροπή.
6: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
5: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
6: Ζάχαρη θα περάσετε.
7: Το Σεπτέμβριο σε Λαύριο, Νέα Μάκρη, Χαλάνδρη, Κορυδαλό, Δεάκιο, Ηλιούπολη, Πετρούπολη και Κηποθέατρο Παπάγου.
8: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
9: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
10: Με τη ζέστη, δεν ξεχνώ, τροφή και άφθονο νερό για τα δέσποτα. Όχι κόκαλα και αποφάγια, προτίμησε ξηρά τροφή. Αν χρησιμοποιείς κονσέρβες, αφού τα ίσεις, τις παίρνεις μαζί σου, τις ξεπλένεις, τις πατάς και τις πετάς στην ανακύκλωση. Δεν απαγορεύεται να ταΐζεις τα δέσποτα, είναι όμως υποχρέωσή σου να κρατάς τους χώρους που ταΐζεις καθαρούς. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
11: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το ποίημα του δολοφόνου. Μια ιστορία γεμάτη αγωνία και αποκαλύψεις από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Ακόμη, μαστορέματα. Νέα σεζόν, νέες ιδέες για κάθε γωνιά του σπιτιού. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα. Που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
12: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Λοιπόν, μια αναγκαία στάση εδώ. Ψαραντώνης.
1: Φίλος, δάσκαλος, πατέρας, αδερφός, για πάνω από 2-3 δεκαετίες αχώριστη παρέα, αλλά πολύ αχώριστη, δηλαδή έχω δει πράγματα που δεν έχει δει κανείς άλλος άνθρωπος, μια τρυφερότητα ασύγκριτη, μια ιδιοφυΐα πραγματικά εξωφρενικά παράξενη. Θέλω να πω στον κόσμο τι είναι ο Ψαραντώνης με δύο κουβέντες, παιδιά. Ο Ψαραντώνης, παιδιά, είναι ο πρώτος μουσικός καλλιτέχνης της Κρήτης. Γιατί το λέω? Άλλο πράγμα μουσικός, άλλο καλλιτέχνης. Στην Ελλάδα σπανίζουν οι καλλιτέχνες. Δηλαδή ο μουσικός είναι σαν τον ελαιοχρωματιστή, κρατεί πινέλο. Ο καλλιτέχνης και αυτός κρατεί πινέλο. Και οι δυο είναι χρήσιμοι. Αλλά είναι διαφορετική η απεύθυνσή τους. Λοιπόν, τι κάνει ο Ψαραντώνης, παιδιά? Μεταφέρει το κέντρο βάρους από το χορό και το πάει πάνω στο πατάρι και στην αφήγηση. Δηλαδή γίνεται κέντρο αφηγηματικής βαρύτητας, ο πανάρχιος ορισμός του καλλιτέχνη.
0: Υπάρχουν 1000 ανέκδοτα για τον Ψαραντώνη. Φαντάζομαι ότι τα πραγματικά είναι πάνω από 5000.
1: Υπάρχουν κάποια που τα πραγματικά τα έχει κάνει, άλλα τα οποία τα έχουν κολλήσει. Τα ξέρω όλα, μπορώ να σου πω ό,τι θες και όποιο θες.
0: Είσαστε το πρώτο συγκρότημα στην Κρήτη?
1: Ναι.
0: Είσαστε το πρώτο συγκρότημα.
1: Το πρώτο συγκρότημα στην Κρήτη. Που έχει ενιαίο όνομα και δεν έχει, ας πούμε, αρχηγό. Και επίσης ότι έχουμε και 35 χρόνια ισότητα αμοιβών και συναπόφασης. Αμέσως δημοκρατία δηλαδή.
0: Κολεκτίβα.
1: Κολεκτίβα, ναι.
0: Και μου λέγατε ότι τώρα σέρες που θα ανέβετε αύριο θα πάτε όλοι μαζί.
1: Όλοι μαζί ερχόμαστε, όπως λέμε, όλοι χείροι μια γενιά, ή άσπρη σκύλη, μαύρη σκύλη, όλοι σκύλη, δύο παροιμίες κριτικές. Που θα παίξουμε πάνω στις αίρες μαζί με μια άλλη κολεκτίβα, το Social Waste. Ξέρετε, αρέσκομαι να κάνουμε κολεκτίβες συνεργασίες αληθινές, όπως η Social Waste, όπως η ομάδα χορού και ακροβασίας και όμως κινείται, όπως η Mod Blagale, ξεχωριστές περιπτώσεις. Αυτό, ξέρετε, η διαφορά είναι ότι δεν πιστεύω, ρε Νίκο, σε κάτι το οποίο είναι το ιερό γκράλ του καπιταλισμού. Δηλαδή δεν πιστεύω στην ατομική ευθύνη, τη θεωρώ επικίνδυνη και χαζή, ούτε πιστεύω στην προσωπική επιτυχία, έτσι. Επίσης δεν πιστεύω στην κοινή λογική και στο μέσο άνθρωπο. Τα θεωρώ καταστροφικά για την ανθρώπινη ζωή. Θεωρώ ότι είναι ομοιομορφοποιητική διαδικασία, και η ζωή διαφέρει πάρα αυτά, από αυτά τα πράγματα. Δηλαδή η απλή λογική δεν είναι η κοινή λογική. Έτσι.

0: Real FM.
1: Άντε βρε Λουκία μου, πού είσαι, γίνεται χαμός εδώ, χαμός, το πράγμα κάνει μπαμ.
2: Μπουρλότο, δεν λες τίποτα Νίκο μου, το βλέπω και από τις διακοπές μου.
1: Γι' αυτό σου λέω Λουκία μου, πρέπει να βιαστούμε, με έχουν πάρει 100 τηλέφωνα, πρέπει να γυρίσουμε γρήγορα πίσω, ξεκινάμε.
3: Ελάτε, η κυρία σας.
4: Δεν ερχόμαστε.
2: Νίκο μου, ξεκίνα εσύ γιατί εγώ...
3: Πάω να κολυμπήσω.
1: Τι να κολυμπήσεις. Ξεκινάμε σου λέω.
2: Μια πλάκα έκανα. Κλείνω και έρχομαι.
5: Κλείνω και έρχομαι, φτάνω.
6: Νίκος Τραβελάκης, Λουκία Γκάτσου, καθημερινά 3 το μεσημέρι με 5 το απόγευμα. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.
7: Πάντως σήμερα δεν ξέρω αν το προσέξατε, αλλά είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα. Είμαστε.

0: δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
1: Το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
0: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies.
2: Βάκχες. 30 Αυγούστου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
3: Η απόκτηση ενός αλόγου είναι ευθύνη ζωής. Ένα άλογο χρειάζεται καθημερινά τροφή, καθαρό νερό, καθαριότητα. Ένα άλογο χρειάζεται κτηνιατρική περίθαλψη, φροντίδα οπλών, αποπαρασίτωση, εμβόλια, οδοντιατρική φροντίδα. Ένα άλογο χρειάζεται χώρο να μπορεί να τρέξει, αλλά και χώρο για να προστατευτεί από τα καιρικά φαινόμενα. Δεν μπορείς να το έχεις δεμένο σε ένα χωράφι, μόνιμα παρατημένο χωρίς επίβλεψη. Ένα άλογο έχει έξοδα. Δεν είναι παιχνίδι. Χρειάζεται γνώσεις και εμπειρία. Υιοθέτησε με υπευθυνότητα. Help Horses Ημιτός.
4: Το καλοκαίρι τελειώνει, όχι όμως και η ανάγκη των συνανθρώπων μας για αίμα.
5: Γι' αυτό πάρε και εσύ μέρος στην έκτακτη εθελοντική αιμοδοσία στις 26 και 27 Αυγούστου.
4: Δώσε αίμα, μυελό των οστών, αιμοπετάλια, βλαστοκύτταρα.
5: Γίνε δωρητής οργάνων.
4: Δώσε αίμα, δώσε ζωή στη δράση αλληλεγγύης του Δήμου Νεάπολης Οικαιών Θεσσαλονίκης.
6: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
7: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
6: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
7: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Με τον Αργύρη Μητυλινέλη. Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στους 95,1. Στο ραδιόφωνο της TRT επιλέγετε τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια με τον Αργύρη Μητυλινέλη.
6: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
7: Καλά μας ταξίδια.
8: Χορηγός της εκπομπής είναι
9: νέα καθημερινή συνήθεια για τους Λαρισαίους. Ήρθε η ώρα να ανακαλύψεις τα μαναβάκια. Επισκέψου το και ανακάλυψε ένα νέο κόσμο αγορών.
10: TRT 95,1 FM Stereo. 95,1 FM Stereo.
11: Κοινομαχίες. Από τις χειρότερες μορφές κακοποίησης ζώων στη χώρα μας. Εκατοντάδες σκυλιά εκπαιδεύονται με βασανιστικό τρόπο και συμμετέχουν παρά τη θέλησή τους σε μάχες με άλλα σκυλιά, κακοποιούνται, τραυματίζονται και θανατώνονται με σκοπό το παράνομο κέρδος. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Κασιανή Βραχά. Ελληνικές επιτυχίες στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κοπηλασίας Ανδρών-Γυναικών που διεξάγεται στο Άμστερνταμ. Ο Πέτρος Γκαϊδατζής κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο σκίφ ελαφρών βαρών και η Λίλα Μουρατίδου με την Γαβριέλα Λιόλιου το αργυρό στο διπλό σκίφ ελαφρών βαρών. Περισσότερα στο enikos.gr. Ανεβαίνει συνεχώς ο αριθμός των νεκρών από τις φωνικές πλημμύρες στο Νεπάλ. Σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό, τουλάχιστον 362 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, ενώ χιλιάδες εξακολουθούν να αγνοούνται. Ανάμεσα τους, τουλάχιστον 700 ξένοι υπήκοοι, ενώ ολόκληρα χωριά, γέφυρες και κρίσιμες υποδομές θαύτηκαν στις λάσπες. Οριοθετήθηκε η φωτιά που έκαιγε σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Λιβάδι Ελασσόνα στη Λάρισα. Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκονται λόγω του ακραίου κίνδυνου εκδήλωσης πυρκαγιάς αύριο Κρήτη, Ρόδος και Κάρπαθος. Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους μετά από επίθεση σε ιδιωτικό σχολείο στο Βραδενβούργο της Γερμανίας. Σύμφωνα με γερμανικά μέσα ενημέρωσης, ο δράστης έχει συλληφθεί, ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη αστυνομική επιχείρηση. Έκτακτη μεγάλης κλίμακας επιχείρηση καταπολέμησης κουνουπιών σε 10.000 στρέμματα στην Ανατολική Αττική θα πραγματοποιήσει απόψε η Περιφέρεια για την καταστολή της διασποράς του ιού του Δυτικού Νείλου. 19 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από την νόσο φέτος. 6 άτομα συνελήφθησαν στο Λασίθι για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση μετά από αστυνομική επιχείρηση. Κατά τη διάρκεια ελέγχων κατασχέθηκαν ναρκωτικές ουσίες και 43.000 ευρώ. Περισσότερες από 100 παραβάσεις βεβαιώθηκαν σε οδηγούς ηλεκτρικών πατινιών σήμερα στην Αττική στο πλαίσιο ειδικής επιχείρησης. Μάλιστα, ένας άνδρας συνελήφθη καθώς εντοπίστηκε να οδηγεί υπό την επίρρεια αλκοόλ.
1: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Άρχισαν εδώ και λίγα λεπτά οι αναμετρήσεις Μπραν Πάουκ και Χράντετς Κράλοβε Παναθηναϊκός για τα play-off του Conference League. Σε μία ώρα σέντρα στη Σόφια στο παιχνίδι της ΤΣΕΧΑ με τον Όφη για τα play-off του Europa League. Στην κλήρωση της League Phase του Champions League που είναι σε εξέλιξη στο Μοντεκάρλο, η ΑΕΚ κληρώθηκε ήδη με Real Madrid και Ρώμα, τις οποίες θα αντιμετωπίσει στη Νέα Φιλαδέλφια και εκτός έδρας με Manchester City, Shakhtar Donetsk και Borussia Dortmund. Περισσότερα στο philathlos.gr.
1: Real Weather.
0: Γενικά αίθριος καιρός αύριο με βροχοπτώσεις στα βόρεια επιρωτικά και με μονωμένες καταιγίδες σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Ανεμιβόρη έως 8 μποφόρ. Στους 38 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 36 στη Θεσσαλονίκη.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όσους μπήκατε τώρα στη συχνότητα. Δεύτερη ώρα της εκπομπής Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Λάσκαρης Αγοραστός στη ρύθμιση του ήχου. Η Φράνσις Παράσκη είναι στο τηλεφωνικό κέντρο στο 211-200-8200. Ηλεκτρονική τρόπη επικοινωνίας με email στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Με SMS γράφετε Real και ενώ το μήνυμά σας και αποστολή στο 19600. Δεν έχεις αυτοκίνητο, δεν έχεις τηλεόραση, δεν έχεις social media?
1: Όχι, δεν τίποτα.
0: Από αυτά. Είσαι ελεύθερος.
2: Κοίταξε, μα μόνο όταν κανείς είναι ελεύθερος μπορεί να επικοινωνήσει ή να αγαπήσει ή να επαναστατήσει ή να είναι πολιτικό πρόσωπο. Και τι θεωρώ ελευθερία? Θεωρώ ελευθερία τη ζωή του παρόντος, ότι αφιερώνομαι αυτή τη στιγμή σε σένα, χωρίς καμιά προκατάληψη, χωρίς τίποτα προαποφασισμένο, με όλη μου τη φυσική ενέργεια και όλη μου την ψυχική ενέργεια και το κοινό μας διακύβευμα να το δω σαν με τη στοργή που θα δω ένα νεογέννητο παιδί. Αυτό σημαίνει ελευθερία. Είναι μια σπονδή στο Θεό του παρόντος. Τι άλλο να είναι? Σκέψου ότι όλη η διαφήμιση, όλος ο καπιταλισμός στηρίζεται στο φόβο του μέλλον. Είσαι στην επιθυμία του μέλλοντος. Κάνε αυτό για να κάνεις εκείνο. Κάνε ασφάλεια για να μην πάθεις αυτό. Πέρασε την τάξη για να βρεις μια δουλειά, να αποκατασταθείς. Στο φόβο. Κατάλαβες. Άρα λοιπόν δεν ζει κανείς παροντικά. Άρα κανείς δεν μπορεί να ερωτευτεί. Άρα κανείς δεν μπορεί να κάνει πολιτισμό. Άρα κανείς δεν μπορεί να κάνει πολιτική.
0: Η υπόθεση της μουσικής είναι η υπόθεση αυτού που παίζει.
2: Όχι, αυτό είναι η ερμηνεία του καπιταλισμού. Δηλαδή ο γιατρός, μάγος, ο πολιτικός, ο τύρας, ο μουσικός στάρ, σαν να είναι δηλαδή ο μουσικός ένας Άι Βασίλης που έχει μέσα στη γαλόζα του πάρα πολλά μουσικοπαιγνιδάκια για το λαουτζίκο, που του δίνει δηλαδή το αντίδωρο της μουσικής που αυτός έχει δρέψει. Είναι λάθος ερμηνεία, παιδιά, αυτό. Η μουσική είναι μια κατάσταση, είναι μια βαθιά ιερατική κατάσταση που προέρχεται από την απρόσκοπτη ταλάντωση μεταξύ καρδιάς ακροατή και καρδιά μουσικού. Άρα έχουμε μια ιερή συνέργεια. Και όπως λέει ο Χαλίλ Τζιμπράν, ο μεγάλος Λιβανογάλος νομπελίστας ποιητής, λέει: ένας μονάχα άνθρωπος αλήθεια δεν ξεθάβει. Δυο θέλει, ένας να την πει και άλλος να καταλάβει.

0: τα μηνύματά σας είναι δεκάδες. Η αγάπη προς τους Χαΐνιδες και τον Αποστολάκη είναι δεδομένη. Θα πω ένα μήνυμα που νομίζω τα συμπυκνώνει όλα. Είναι του Βασίλη και λέει: υπάρχουν τέτοια μυαλά. Τότε ρε παιδιά, η ελπίδα δεν πέθανε. Η πρώτη σας εμφάνιση ως Χαΐνιδες, σας δέσαν στις καρέκλες, σας έπαιρνε ο αέρας.
1: Ναι, σιγές. Όλα τα τρελά ρε παιδιά σε μένα συμβαίνει. Έχω τον τρελό μαγνήτη. Όλα.
0: Τι έγινε, είχε αέρα.
1: Είχε αέρα στην κορφή, ναι. Ναι.
0: Και σας,
1: δεθήκαμε στις καρέκλες και παίξαμε. Ναι.
0: Έγινε η παράσταση.
1: Ναι.
0: Έγινε καλά.
1: Ναι. Όλα γίνονται.
0: Τα τραγούδια τελικά ποιανού είναι η ιδιοκτησία?
1: Κανένας, παιδιά, τα τραγούδια ανήκουν στο συλλογικό ασυνείδητο. Εμείς τα καταγράφουμε και τα υπογράφουμε, αλλά δεν τα γράφουμε. Τα τραγούδια περνούν σαν το αεράκι και παίρνουν σαν ζυμέλισσες. Καθίζουν από όλες τις ψυχές και κολλάει πάνω τους η γύρι. Και έτσι λοιπόν κάποιοι άνθρωποι κάποια στιγμή, όπως ακριβώς είναι σε ένα υγρό που βράζει, ο καλλιτέχνης τι είναι? Η τυχαία φουσκάλα ενός υγρού που καταφέρει να εκφράσει αυτό το συλλογικό ασυνείδητο. Αλλά ο σκοπός μιας πραγματικά πολιτισμένης και πολιτικοποιημένης κοινότητας είναι κάθε άνθρωπος να είναι στο κάθε του μέρα χειρόνακτας και καλλιτέχνης. Να είναι οι στιγμές του μοναδικές, γιατί αυτό είναι το πιο σημαντικό. Η τέχνη κάθε στιγμή, γιατί η καλλιτεχνία δεν είναι δύο ώρες που παίζεις μια συναυλία ή ώρα που θα σγραφείς ένα πίνακα. Είναι από το καλημέρα που λες. Και η τέχνη έχει βασικό πρωταγωνιστικό ρόλο πόσο αλλάζει τη κοινωνική θέσμηση, γιατί μας αλλάζει από μέσα και βαθιά.
0: Ακούγοντας, θυμάμαι αυτό που του άρεσε να λέει ο Μικρούσικος, εκείνη τη φράση του ποιητή. Τι είναι σοσιαλισμός, τι είναι κομμουνισμός, ο ψαράς να γράφει ποίηματα και ο ποιητής να ψαρεύει.
1: Ακριβώς, ακριβώς παιδιά. Γιατί μην ξεχνάτε ότι τα σύνορα και οι διαχωρισμοί περιορίζουν όχι μόνο τα σώματα, κυρίως τα μυαλά και τις ψυχές.
0: Τι σημαίνει πολεμοχαρής πολεμιστής?
1: Εγώ είμαι πολεμοχαρής, γι' αυτό ακριβώς ασκούμε πολεμικές τέχνες. Και δεν καταλαβαίνω γιατί όλος ο πλανήτης που ομνύει, μνώγω το λέμε στην Κρήτη, από το ομνύο στην Κρήτη, ορκίζεται στην ειρήνη. Γιατί όλο ο πλανήτης ορκίζεται στην ειρήνη, γεμάτο πολέμους. Γεμάτο πολέμους, δεν μπορώ να το καταλάβω, ας πούμε, αυτό το πράγμα. Γιατί δεν μπορούμε. Εγώ είμαι λοιπόν πολεμοχαρής, διότι ο Ηράκλητος είπε πατήρ πάντων πόλεμος. Εγώ πιστεύω στον πόλεμο. Εγώ όταν έρχομαι εδώ πέρα ήρθα να κάνω ένα πόλεμο με τον Νίκο τον Μποζιόπουλο. Και ο πόλεμος ο δικός μου είναι σύνθεση. Χωρίς πόλεμο δεν έχουμε σύνθεση. Γιατί παιδιά, η σύνθεση θέλει αντιθέσεις. Δυστυχώς για σας αγαπητοί μου βολεμένοι, με ομοειδή πράγματα δεν αλλάζει η ζωή σας. Και αν δεν αλλάζει η ζωή σας, αν δεν συντίθεστε, τότε γερνάτε. Έτσι, και αυτό είναι μια φύσικη διαδικασία. Άρα κοντραριστείτε με τον ιερό απέναντι. Αυτό είναι ο πόλεμος.
0: Μια ιερή μορφή πολέμου είναι πολεμάω τον εαυτό μου.
1: Βέβαια, διότι ο κόσμος νομίζει ότι ο εαυτός του απαρχαιωμένη αντίληψη, ότι είναι αυτή η σάρκα που περικλείεται από το δέρμα. Όχι κύριε, δεν είναι αυτός ο εαυτός. Αυτό είναι μια εσφαλμένη αντίληψη του εγώ σου. Ο εαυτός σου είναι ό,τι αντιλήθηκες, ό,τι αγάπησες, ό,τι πόθησες. Εκεί που νομίζω ότι ζυγιάζει η ελευθερία και η δικαιοσύνη του κόσμου, είναι πολύ περισσότερα πράγματα.
0: Επειδή μπορεί να παρεξηγήσουν μερικοί, να πω αυτό που έλεγε ο Μάρξ, ο οποίος βεβαίως έτσι κι αλλιώς υπάρχουν οι αφοσιωμένοι και οι εντεταλμένοι να τον παρεξηγούν και να τον παρμερμενεύουν.
1: Όποιος δεν διαβάσει Μάρξ Νίκο Μποζιόπουλο, τότε είναι άσχετος από πολιτική. Έτσι να κάνει στο σπίτι του για να μην ξαναμιλήσει.
0: Είναι αυτό που έλεγε, η βία είναι η μαμή της ιστορίας.
1: Ακριβώς.
0: Πρόσεξε, προσέξτε μάλλον, μαμή. Ούτε ο πατέρας ούτε η μάνα.
1: Σωστό.
0: Η μαμή.
1: Ακριβώς.
0: Είναι αυτή που ξεγεννάει την υπόθεση.
1: Ακριβώς.
0: Ο πατέρας και η μάνα είναι άλλοι.
1: Ακριβώς.
0: Είναι οι κοινωνικές συνθήκες, είναι οι ιστορικές συνθήκες. Είναι τελικά ο μεγαλοδύναμος άνθρωπος.
1: Ακριβώς. Ακριβώς. Ακριβώς. Και το περιβάλλον είναι αυτό.
0: Άρα λοιπόν να συμφωνήσουμε, του έχω πει και άλλες φορές, ότι αυτή η ανοησία το καταδικάζω τη βία από όπου και αν προέρχεται.
1: Πω, αυτή ας πούμε η μίζερη μεσοαστική κατάσταση του συμψηφισμού, αυτή η κακομοιριά που αρνείσαι να πάρεις θέση με μια αγέροχη στάση, να αρνείσαι να κατακριθείς, αρνείσαι να γίνεις μη αρεστός από όλους. Όχι, και εγώ θα πω την αλήθεια, έτσι. Εγώ που αγάπησα αυτό, ας πούμε για παράδειγμα, τον ιερό Εβραίο άνθρωπο που ανακάλυψε το εμβόλιο της πολιομιελίτιδας, αυτό που δεν το εμπορεύει εδώ σε καμιά εταιρεία, που αγάπησα όλη τη γραμματεία των Εβραίων, δεν μπορώ να συμφωνήσω με τον ακροδεξιό Νετανιάχου, και επίσης δεν θα καταδίκαζα τον Νετανιάχου, διότι αυτός είναι ακροδεξιός και το αποδεικνύει γενοκτονικά και έμπρακτα. Θα καταδίκαζα για εγκλήματα πολέμου και τον Biden και τη Φόντερ Λάιν, αγαπητή κυρία μεσαία τάξη, που θέλετε να τα έχετε καλά με όλους.
0: Όποιος θέλει λοιπόν να την καταδικάσει τη βία, από όπου και αν προέρχεται, να καταδικάσει και τον Κολοκοτρώνη, γιατί νομίζω άσκησε βία.
1: Και το Σιμίτη να καταδικάσει, που ήταν στα νιάτα του, ας πούμε, βίαιος, έτσι, να καταδικάσει όλους.
0: Ξέρεις ποιοι είναι τελικά αυτοί οι οποίοι καταδικάζουν τη βία από όπου και αν προέρχεται? Αυτοί οι οποίοι επικροτούν τη βία από εκεί που προέρχεται. Δηλαδή
1: ακριβώς
0: από τους κατόχους του μονοπωλίου της νόμιμης βίας.
1: Ακριβώς, το κράτος. Ούτως ή άλλως, παιδιά, μην ξεχνάτε ότι το κράτος, ο φόβος και η βία ήταν αδέρφια κατά την ελληνική μυθολογία, παιδιά του Τιτάνα Πάλαντα και της νύμφης Τυγός. Μην ξεχνάτε, φόβος, βία, αυτή είναι η πραγματική βία. Φόβος, βία και κράτος.

0: Φίλε, δεν χρειάζομαι και πολλά για να πω σε ένα σπίτι. Μόνο το ρεύμα μου. Εντάξει, και κανένα μαξιλάρι. Άντε και ένα καφέ. Και τέλος, και τα ματσάκια μου στην τηλεόραση. Α, και μια πιτσούλα για τα ματσάκια. Και κανένα γλυκάκι, κανένα ρουχαλάκι, ένα διάδρομο γυμναστικής και κανένα αεροπορικό εισιτηριάκι. Τι στο καλό, μπήκα σπίτι και δεν θα ξαναβγώ. Αυτά για τώρα.
1: TRT 95,1 FM Stereo.
2: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μια ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
1: 7,8. Το αληθινό ραδιοφωνό. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
3: Στο μικρόφωνο η Κασιανή Βραχά. Παγκόσμιος πρωταθλητής στην κοπηλασία και στο σκίφ ελαφρών βαρών ο Πέτρος Γκαϊδατζής. Αργυρό μετάλλιο στην ίδια διοργάνωση και στο διπλό σκίφ ελαφρών βαρών από τις Λίλα Μουρατίδου και Γαβριέλα Λιόλιου. Στους 389 ανέρχονται οι νεκροί από τις φωνικές πλημμύρες στο Νεπάλ, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό. Χιλιάδες είναι οι αγνοούμενοι, ολόκληρα χωριά θαύτηκαν στις λάσπες. Περισσότερα στο real.gr. Έκτακτη επιχείρηση καταπολέμησης κουνουπιών σε 10.000 στρέμματα στην Ανατολική Αττική θα πραγματοποιήσει απόψε η Περιφέρεια για την καταστολή της διασποράς του ιού του Δυτικού Νείλου.
1: Real FM. Αυτό το καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα ραχτός και να μην με νοιάζει όχι τι ώρα, ούτε τι μέρα είναι. Να μην σηκώνομαι ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
4: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
5: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα σε ξαπλώστρα, όχι σε κρεβάτι νοσοκομείου. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες.

0: σιωπή αγχώνει περισσότερο. Μίλα για ό,τι σε βαραίνει. Έπαψη. Εταιρεία Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ψυχικής Υγείας.
1: Ο Σανού δεν θέλει το ένα ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από ένα ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπες σήμερα στο actionaid.gr.

0: Πες μας την εμπλοκή σου. Δεν θα πω, δεν είναι εμπλοκή. Αυτή την ομορφιά με τις πολεμικές τέχνες.
1: Ναι, η πολεμική τέχνη την οποία ασκώ είναι αφορμή για να γεννηθεί μια άλλη κοινότητα στο λόφο του Φιλοπάπου, αλληλεγγύης, μια εμπορευματοποιημένη κοινότητα, ένας δρόμος αυτογνωσίας που δεν τον είχα φανταστεί, διότι η πολεμική τέχνη που κάνω είναι η μόνη που αφορά τη δυτική ιατρική, δηλαδή η μόνη που αναλύεται καθημερινώς από όλα τα πανεπιστήμια και συνταγογραφείται σε όλο τον πλανήτη Γη. Είναι η τέχνη που κάνουν τα μωρά παιδιά μέχρι 3 χρονών και όλα τα θηλαστικά. Αυτή δεν τη μαθαίνεις, τη θυμάσαι. Οπότε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας τη βάζει πρώτη σε όξη του εγκεφάλου στον πλανήτη. Άνθρωποι γιατρεύονται, γίνονται θαύματα, όχι μόνο από την τεχνική, αλλά από την εμπιστοσύνη και την ειλικρίνεια που νιώθει ένας με τον άλλο. Θέλω να σας πω το εξής πράγμα, παιδιά. Ότι ο κόσμος σήμερα είναι ή σφιγμένος ή πλαδαρός. Αυτό οδηγεί σε μια μίζερη ζωή και σε ένα αργό θάνατο. Υπάρχει μεταξύ αυτών των ερήμων του σφιξίματος της πλαδαρότητας ένας δρόμος, ένα λεπτό μονοπάτι που είναι κούρδισμα και λέει τη χαλαρότητα. Η χαλαρότητα δεν είναι ούτε πλαδάρωμα ούτε σφίξιμο. Είναι το ιερό κούρδισμα που έχει η κάθε οντότητα για να ενωθεί, να παντρευτεί με τις άλλες υπάρξεις. Αυτό κάνω, αυτό ασκώ.
0: Σώμα, μυαλό, καρδιά.
1: Ναι.
0: Όλα αυτά είναι μουσική.
1: Βέβαια, βέβαια παιδιά. Μην ξεχνάτε ότι η καρδιά σου μεθρεύεται με τη μουσική, αλλά η αρμονία της πάει και στο σώμα και στο μυαλό. Από την επιστήμη θρέφεται το μυαλό, αλλά αν την καταλάβεις καλά πάει και στο σώμα και στην καρδιά. Με το τάιτσι αρχίζει στο σώμα σου, αλλά οι αναθυμιάσεις πάνω στην καρδιά και στο μυαλό. Και για πρώτη φορά με τις πολεμικές τέχνες έμαθα όχι από πάνω προς τα κάτω, αλλά από τη μάνα Γη, από το έδαφος. Και αυτό είναι σημαντικό για μένα που ήμουν αγροτόπεδο.
0: Είπες προηγουμένως πλαδαρότητα, σφίξιμο, κατήφια, κατάθλιψη. Γιατί, Έντσο?
1: Λοιπόν, παιδιά, είναι ναρκισιστική η κατάθλιψή σας. Είσαστε πολύ αλαζόνες για να καταθλίβεστε. Έτσι. Δηλαδή, θέλω να σας πω το εξής πράγμα, παιδιά, ότι η κατάθλιψη που σημαίνει ότι προσωποποιείς το πένθος. Το πένθος, αγαπητοί κύριοι, είναι μια ευκαιρία για εξωστρέφεια. Σκέψου ότι σε μια κηδεία πας και σμίζεις με τους άλλους, γελάς, απαλύνεται ο πόνος σου. Σκεφτείτε ότι όταν η πριγκίψα Νταϊάννα στην Αγγλία σκοτώθηκε, τότε τις επόμενες εβδομάδες μειωθήκαν οι αυτοκτονίες κατά 99%, γιατί οι άνθρωποι πενθήσανε. Άρα λοιπόν, εσείς που κάθεστε μπροστά από μια οθόνη και είστε κατατεθλιμμένοι, να ξέρετε ότι προσωποποιείτε το πένθος σας, ενώ στην ουσία πρέπει να το παντρέψετε με του διπλανού για να γεννηθεί ένα από τις λήψεις το λουλούδι, το λουλούδι της χαράς.
0: Μου γεννάς μια σκέψη τώρα.
1: Από την κοπριά της λήψης, το λουλούδι της χαράς, συγγνώμη την εντύπωση.
0: Μου γεννάς μια σκέψη. Δεν είμαι ειδικός, αλλά από τα όσα διαβάσματα έχω. Αν πάμε έναν αιώνα πίσω, στην εποχή του Φρόιντ δηλαδή,
1: Έχεις την
0: κατάθλιψη της εξωστρέφειας.
1: Ακριβώς,
0: να το πω έτσι.
1: Τώρα
0: έχεις μια εσωτερικοποίηση.
1: Ακριβώς, γιατί είπε παιδιά ο πλανήτης. Σκεφτείτε ότι ο πλανήτης το 60 αρχίζονται να γίνονται πολιτικά κινήματα, πολιτισμικά ρεύματα, πνευματικά κινήματα. Γιατί έχουμε το 60 τα παιδιά που ζήσανε την κατοχή για πρώτη φορά στην ιστορία του πλανήτη αμφισβητούν τους γονείς τους. Οπότε έχω μια ανατροπή. Από αυτή λοιπόν την ανατροπή των πραγμάτων, από όλη αυτή την αντεξουσία που σημειωτέων, παιδιά, τη δεκαετία του 60 ήταν η μόνη δεκαετία που μειώθηκε το χάσμα πλουσίων φτωχών. Έκτοτε ο πλανήτης άρχισε μια εσωστρέφεια. Από τότε που η σχολή του Σικάου, ξέρεις, η ανατροπή του Σαλβαντόρα Αλιέντε στη Χιλή, η παρεμβατικότητα των Ηνωμένων Πολιτειών και της ΣΥΑ παγκοσμίως, έχουμε αρχίσει να συρρυκνώνει η ψυχούλα. Έχουμε λοιπόν το φοβισμένο υποκείμενο, που το φοβισμένο υποκείμενο είναι επιθετικό κιόλας. Γιατί, παιδιά, ο φοβισμένος σκύλος επιτίθεται. Οπότε τι έχουμε σήμερα? Ειδικά μετά την τα δύο χρόνια που η αριστερά συσσαγωγικά δεν μίλησε γι' αυτό, έχουμε αναγκαστικής εκμαλωσίας δύο χρόνια, ειδικά μετά από αυτό, ο κόσμος, παιδιά, πίνει όλα τα αντιψυχωτικά, τα ηρεμιστικά, τα αντικαταληπτικά φάρμακα, πίνει ναρκωτικά και ο κόσμος γύρω, παιδιά, είναι φοβισμένος με τις οθόνες και τα φάρμακά του, απομονωμένος στο ναρκισιστικό του βασίλειο, κατατεθλιμένος, ενώ το, η σωτηρία στο πράγμα, παιδιά, είναι πιο πάλι ο δημόσιος χρόνος και ο δημόσιος χώρος. Δηλαδή οι φυλακές, παιδιά, σήμερα για όλους μας είναι όχι από πέτρες, όχι από λάσπη. Οι φυλακές μας είναι από δευτερόλεπτα, από λεφτά, από μέρες, από μήνες, από χρόνια. Οπότε ξέρετε, δεν μπορεί, παιδιά, να επαναστατήσει ο μοναχικός άνθρωπος. Ο μοναχικός άνθρωπος, ο επιβαλλόμενα μοναχικός άνθρωπος, είναι και πυθύνιος καταναλωτής. Αντισταθείτε, παιδιά, στην επιβολή του χρόνου. Μην ξεχνάτε ότι η ζωή, η τέχνη, η φύση είναι δύο πράγματα: ρυθμός και συνολική οικονομία. Άρα λοιπόν αυτή τη στιγμή το νούμερο του πλανήτη είναι η κατακρεούργηση του κοινωνικού ρυθμού. Αντισταθείτε σε αυτό. Χαρείτε με τη μοναδικότητά σας. Κάθε ένας είναι μια μοναδική ύπαρξη. Η ζωή που ζείτε δεν είναι η πρόβα τζενεράλ, είναι η παράσταση. Χαρείτε την. Και μόνο άμα καούμε θα λάμψαμε. Μην το φοβηθούμε.

0: Μπες shoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
1: Μαζί μας προχώρα.
0: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
2: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
3: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτάτων χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
4: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το ποίημα του δολοφόνου. Μια ιστορία γεμάτη αγωνία και αποκαλύψεις από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Ακόμη, μαστορέματα. Νέα σεζόν, νέες ιδέες για κάθε γωνιά του σπιτιού. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα. Που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
5: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
6: Real FM. Γιατί έχει άποψη, είναι έγκυρος και με την απαραίτητη δόση χιούμορ και χαλαρότητας.
5: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.
7: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Δεν το έχω ξαναπεί και δεν το έχω ξαναπεί γιατί δεν έχει ξανασυμβεί. Η κουβέντα με τον Αποστολάκη είναι μαγική και ερωτική.
1: Και με τον Μποζιόπουλο. Υπερθεματίζω.
0: Και αυτό γιατί είναι ειλικρινής, είναι ευθεία και χωρίς τεθλασμένες και γιατί κουβαλάει το πάθος της σκέψης και της αναζήτησης. Ως εκ τούτου δεσμεύεσαι ότι είναι η πρώτη συνέντευξη και θα ακολουθήσει συνέντευξη, δεν το λέω συνέντευξη,
1: παρέα.
0: Είναι η πρώτη παρέα εδώ στο στούντιο και σε περιμένουμε πάλι.
1: Είσαι πραγματικά μορφωμένος με καλή προαίρεση και όμορφο χαμόγελο, γι' αυτό είσαι καλός ψαράς. Αντλείς από τους ανθρώπους, ρε Νίκο, τις καλύτερες ποιότητες.
0: Λοιπόν, μην ξεχάσουμε ότι εσείς δίνετε παραστάσεις αυτόν τον καιρό. Να πούμε για τις παραστάσεις.
1: Δεν μην ξεχάσω πρώτα να πω για την κατάθλιψη. Παιδιά, μια μικρή συμβουλή. Δεν ξέρω αν μπορώ να συμβουλέψω κανένα και για τίποτα. Αλλά ορμόμενος από τις πολεμικές τέχνες, μπορώ να σας πω ότι όταν έχετε η θλίψη, παιδιά, δεχτείτε την. Δεχτείτε την και ερμηνεύστε την γαλήνια. Γαλήνια, αποδεχτείτε την. Είναι ένα θηλυκό χαρακτηριστικό που ο πλανήτης, παιδιά, είναι αλωτριωμένος από τα αρσενικά του χαρακτηριστικά. Κυνήγει επιτυχίας, κυνήγει κέρδους, όλες οι κινήσεις προς τα έξω. Αποδεχτείτε. Να δείτε, παιδιά, όταν αποδεχτείς τον αντίπαλο, τον ιερό απέναντι, τότε μετά από λίγο το γεγονός αρχίζει να χάνει τη δυναμική του. Και τότε πραγματικά είσαι εσύ νικητής. Όχι ο εγωισμός σου, η ύπαρξη.
0: Εμείς είμαστε τυχεροί γιατί αυτά μας τα λέει πρόσωπο με πρόσωπο. Θα είσαστε κι εσείς τυχεροί στις Σέρες.
1: Παίζουμε στις Σέρες αύριο στις Σέρες με το Social Waste. Παίζουμε τη Δευτέρα στην Ελευσίνα με το Social Waste.
0: Και το άλλο Σάββατο κατεβαίνετε
1: το Αθήνα. Το άλλο Σάββατο, παιδιά, στην Αθήνα θα γίνει ένα μεγάλο πανηγύρι που στο πρώτο μέρος θα παίξουν στην αυλία οι Χαΐνιδες. Στο δεύτερο μέρος θα γίνει γλέντι με ποιοτικά τραγούδια. Έρχονται ενισχύσεις από την Κρήτη, μουσική που θα παρουσιάσουμε το δισκοβιβλίο «Η χαμένη κασέτα». Αλλά όχι μόνο αυτό, έρχονται και ανεφοδιασμοί από την Κρήτη. Έρχονται με ζεκλίκια, αρακές και ένα ρακοκάζανο που θα αποστάξουμε στο θέατρο Βράχων επιτόπου ρακί.
0: Για εσάς τους Αθηναίους, λοιπόν, είναι το άλλο Σάββατο, 21 Σεπτέμβρη, στο θέατρο Βράχων, εκεί κατά τις 8.30 ώρα.
1: Ναι, τι ώρα έγινε η εσύ μου επί.
0: Δημήτρη μου, σε ευχαριστώ πολύ που ήσουν εδώ. Ήταν μεγάλη χαρά.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ, βρε παιδιά.
0: Δεν λέμε αντίο, λέμε εις το επανειδήν σύντομα.
1: Πραγματικά, παιδιά, είναι απόλαυσα την υποδοχή των ψυχών σας. Σας ευχαριστώ από καρδιάς, όπως και ευχαριστώ και τους φίλους ακροατές που είχαν την ιόβια υπομονή να μας ακούνε.
0: Να είστε όλοι και όλες καλά, ψυχή βαθιά.

0: Real FM.
1: Παπά, σε ψέχει Στεφανία.
2: Ναι.
3: Έρχεσαι, πού είσαι?
2: Καβαλάω το τίμα. Το ξαπλώστρο ρεπορτάζ, όλα καλά?
3: Μην το γελάς καθόλου, Κωνσταντίνε μου. Το πραγματικό ρεπορτάζ γίνεται από την πρώτη γραμμή της παραλίας. Εδώ ο κόσμος μετράει και το τελευταίο ευρώ με την ακρίβεια που υπάρχει.
2: Βάλε και τη διεθνή αβεβαιότητα, πετρέλαια, πολέμους. Γι' αυτό σου λέω, θα αργήσουν οι κάλπες.
3: Όντως έτσι είναι. Εξάλλου έχεις δει αρνή να ανυπομονεί για το Πάσχα?
2: Δεν ξέρω για τα αρνιά, ξέρω ότι εγώ ανυπομονώ για την εκπομπή μας.
3: Δηλαδή τι, υπονοείς ότι θα είσαι αρνή?
4: Στεφανία Κασίμη, Κωνσταντίνος Μπογδάνος, καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.
0: TRT 95,1 FM Stereo.
5: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
6: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
5: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
6: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
5: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».

ασπιρίνες και ποτά έχω στριμώξει τόσους μήνες σε αποθήκες και βιτρίνες. Μες του μυαλού μου τα σβηστά. Μα αναμνήσεις είναι αυτές και με θορύβους με τρομάζουν. Το όνομά σου μου φωνάζουν.